0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δρόμος εγώ ήταν 9,8. Και ποιο είναι το πιο ελκυστικό πράγμα, Κατερίνα,
1: ναι,
0: που βρίσκουν οι γυναίκες στους άνδρες, σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που έγινε.
2: Ποια αυτό που λένε ή αυτό που πραγματικά ισχύει?
0: Αυτό που παρατηρούν.
2: Λένε το
0: χιούμορ. Γιατί οι γυναίκες βλέπουν κάτι, παρατηρούν. Και αυτό που παρατηρούν είναι αληθινό.
2: Τα οπίστια. Δεν...
1: Τι λες?
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
1: Υπάρχουν γυναίκες που βλέπουν τα οπίστια.
2: Η άποψή μου είναι ότι λένε το
0: χόμπι,
2: χιούμορ.
0: Επαναλαμβάνω. Είπα.
2: Χόμπι.
1: Χόμπι δεν το είπες.
2: Δεν
1: εσύ.
2: Το είπες. Το χόμπι μήτε δεν το παραλαμβάνεις, το λες για πρώτη φορά.
0: Είπα.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Το είναι το νούμερο ένα χόμπι, σας το είπα από την αρχή.
1: Δεν
0: απλά
1: το
0: με κοιτάτε.
1: Δεν
0: το
1: έχεις
0: με κοιτάτε. Είστε απρόσεχοι. Δεν έχετε
1: ξυπνήσει. Τώρα στοίχημα. Τώρα θα βάλουμε στοίχημα.
2: Τώρα γιατί είσαι αριστικός.
1: Τώρα θα πει στοίχημα. Πολύ σοβαρό.
0: Εγώ είμαι εδώ ήρεμος, πράος.
1: Και εμείς είμαστε. Απλά δεν είπες χόμπι.
0: Δεν πειράζει. Ξανά. Τι είπα.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, το πιο ελκυστικό που κοιτάνε οι γυναίκες στους άντρες?
0: Σε χόμπι. Λοιπόν.
1: Άντε πάλι.
2: Ψάρεμα, ψάρεμα.
0: Ψάρεμα λες. Μια πολύ καλή.
2: Ψάρεμα.
0: Απάντηση θα έλεγα. Πολύ ωραία απάντηση. Ψάρεμα.
2: Ψάρεμα.
0: Ένας άντρας λοιπόν που ψαρεύει είναι ελκυστικό για μια γυναίκα, λες εσύ. Εσύ.
2: Βέβαια.
0: Για να δω.
1: Χόμπι. Ναι. Ελκυστικό χόμπι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχεις.
1: Δεν έχω προσέξει ποτέ κάποιον επειδή έχει κάποιο χόμπι.
2: Ρε παιδί μου, χόμπι μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, τον Κορδόνη να φοράει το αμάνι και να βαράει τρίποντα. Λες, παίζει καλό μπάσκετ.
0: Αθλητισμό θα μπορούσε. Μπορούσε κάποιος.
1: Α, αυτό.
2: Ψήνεσαι λίγο, αυτό.
0: Κάποιος άντρας, παρατηρείς κάποιον που κάνει κάτι.
2: Ή συγγνώμη, Χρήστο, με βλέπεις στην παραλία να διαβάζω Καζαντζάκι.
1: Διάβασμα, αυτό.
2: Αυτό σου λέω.
1: Καζαντζάκι, γενικά διάβασμα.
2: Ό,τι διαβάζω.
1: Αυτό είναι
0: και ναι, αυτή είναι η απάντηση. Είναι το διάβασμα. Είναι τόσο απλό.
2: Είδες πως σε βοήθησα, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι το διάβασμα.
1: Δεν το έχω ως χόμπι το διάβασμα, γι' αυτό.
0: Το διάβασμα λοιπόν οι γυναίκες βρίσκουν. Όχι τη μαγειρική. Γιατί μετά έρχεται η μαγειρική. Είναι και η μαγειρική.
1: Είδατε πόσα πράγματα υπάρχουν. Η μαγειρική. Είναι υποχρέωση, α πούμε.
0: Σε έναν άντρα. Δεν νυθίστε τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Σε έναν άντρα.
0: Σύμφωνα με τις παλιές εποχές δεν είναι τόσο πολύ.
1: Δεν είναι χόμπι. Γι' αυτό δεν μου ήρθε στο μυαλό. Κατάλαβες.
0: Τα υποκριτικά αυτά.
2: Η μαγειρική μπορεί να είναι και χόμπι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ή το κάνεις για να. Άρα το κάνω για να φάω.
0: Έχουμε φίλο κοινό που μαγειρεύει και με αυτόν τον τρόπο.
2: Έχει ρίξει κομμενάκια.
1: Με τη μαγειρική,
0: εννοείται.
1: Άκουρε, παιδάκι μου.
0: Μαγειρεύει όλα τα κορίτσια.
1: Και αυτό έχει αποτέλεσμα, δηλαδή το.
0: 100%.
1: 100%.
0: Άλλοι με τη φωτογραφία. Άλλοι είναι δική σου φωτογραφία. Υπάρχουν πολλά χόμπι, ξέρεις.
1: Να βγάζει τις κοπέλες καλές φωτογραφίες για το Instagram.
0: Γενικότερα, παιδί μου, βγάζει φωτογραφίες. Αυτό προσελκύει κάποιες γυναίκες. Αλλά το διάβασμα είναι το νούμερο ένα.
1: Φυσικά.
2: Το ψάρεμα που είναι.
0: Το ψάρεμα είναι χαμηλά στην
2: ιστορία. Έλα, ρε.
0: Στο νούμερο 11.
2: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί ψαρεύει δεν κάνει κάτι άλλο.
2: Μπράβο, ναι, αυτό φταίει.
1: Αυτό. Επίσης,
0: μια και είπαμε για το διάβασμα, σήμερα, σα σήμερα γεννήθηκε. Ποιο,
1: ο Γκίνσμπεργκ.
0: Μπράβο, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ουρλιακτό.
2: Πώς το ουρλιακτό.
1: Όχι, το έχω διαβάσει από χτες. Θα σου πω τι
0: έγινε.
1: Θα σου πω τι έγινε. Εχθές όταν είπαμε τα σαν σήμερα, είπα αντί να πω τη Δευτέρα Ιουνίου, είπα τη 1η Ιουνίου. Και μετά λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στην Τρίτη.
0: Αντί να πει Τρίτη 2 Ιουνίου, είπε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Για να σε βοηθήσω εγώ έτσι να στα πω.
1: Κατάλαβε. Ναι.

0: βάζουμε ένα στοιχηματάκι εδώ με τον Δημήτρη και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί ακροάτες. Θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, λίγο πριν είπαμε για τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, τελευταία στιγμή πριν πάμε για τραγούδι. Και λέω εγώ, μίλησα για το ουρλιαχτό του Άλεν Γκίνσμπεργκ, έτσι το γνωστό του ποίημα βεβαίως. Λέει ο Δημήτρης, δεν το άκουσαν τα παιδιά εκείνη την ώρα μάλλον, λέει ο Δημήτρης ότι είπα κραυγή. Επιμένει ότι είπα κραυγή.
1: Αντί για ουρλιαχτό.
0: Αντί για ουρλιαχτό.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί στον εγκέφαλο κάποιο αυτό, βέβαια.
0: Τι εννοείς?
2: Να μπερδέψει
0: ναι,
2: το ουρλιαχτό με την κραυγή, δεδομένου ότι και η κραυγή είναι ένα έργο τέχνης επίσης.
0: Σαφώς, ναι, αλλά δεν είναι ποίημα. Έτσι λοιπόν, προκαλώ τον Δημήτρη και του λέω: βάζουμε ένα στοιχηματάκι. Ίσως κάποιοι ακροατές το έχουν ακούσει. Υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει το VAR που μπορούμε να το βρούμε σε λίγο.
2: Θα το βρούμε οπωσδήποτε αυτό.
0: Αν θέλετε, μπορούμε να το βρούμε και να το επιβεβαιώσουμε. Αν έχω άδικο, θα πληρώνω εγώ για μια εβδομάδα εδώ.
1: Έτσι, μέσα.
0: Εάν έχει άδικο όμως ο Δημήτρης,
2: θα πληρώνω εγώ.
0: Για σήμερα. Εσύ.
2: Θα πληρώνω εγώ για το
0: Δημήτρη. Περίμενε. Θα πληρώνεις εσύ. Αναλαμβάνει η
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα
1: αυτοφοράκια.
2: Δημήτρη, πόσο φαίνεται αυτή η τρίπλα. Που έγινε μόλις. Είσαι ψυχάρα.
0: Μια εβδομάδα, το πε. Μια εβδομάδα.
2: Έχω πληρώσει εβδομάδε.
0: Καλά, είδαμε. Το είδαμε.
2: Παιδιά, πότε θα πάμε να σκάνω το τραπέζι.
0: Δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί. Γιάννη, τόσα χρόνια βάζουμε στοιχήματα. Άνθρωπο να λέει και να μην τα τηρεί.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά, Κατερίνα, δεν υπάρχει. Μη μας καναπείς για στοίχημα.
2: Θα σας πήγαινα σήμερα, αλλά δεν γίνεται.
0: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού είμαστε?
1: Κάποιος περιμένει.
2: Καλημέρα σας. Θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα.
0: Μια στιγμή, Κατερίνα. Θυμάστε τι είπα? Ακούσατε λίγο πριν.
3: Το λιαχτό
0: είπα, μάλιστα. Έχουμε την πρώτη απάντηση.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Δεν ετοιμάσαι.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν μετράει πολύ, βέβαια, διότι ξέρει ότι σε λίγο θα παίξει letter game. Ξέρει ότι θα επιλέξει το γράμμα. Θα σου πήγαινε κόντρα. Ακόμα και να έχει πιει κραυγή. Δεν θα το έλεγε.
0: Θα το έλεγε.
2: Και βγαίνοντα με τέτοια αυτοπεποίθηση.
3: Επειδή δεν το ξέρω, ενώ την κραυγή την ξέρω, σαν εργοτέχνη, θα μου έμενε. Οπότε να θυμάμαι ότι είπε το λεπτό.
2: Πολύ ωραίο τρόπο να απαντήσει κανένα. Αλλά αυτό που λέγαμε.
0: Αυτό είναι τιμωρία για τον Δημήτρη. Συγγνώμη, Κατερίνα. Τιμωρία για τον Δημήτρη, γιατί τότε.
2: Τι φταίει ο καημένο.
0: Γιατί δεν ολοκληρώνω. Τι θέλω να πω.
2: Είπε, είναι τιμωρία.
0: Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω, αλλά για οποιοδήποτε λόγο. Κάτσε
0: να ακούσει. Είναι τιμωρία για τον Δημήτρη, γιατί τότε με είχε προδώσει η φάρσα που έκανα όταν έλειπα.
1: Σωστό.
0: Είχα πάρει τηλέφωνο και με είχε προδώσει.
1: Αυτό ήταν το έγκλημα και τώρα έχει την τιμωρία.
0: Σε είχε αφήσει εσένα μόνο σου.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
2: Το όνομά σας ποιο είναι? Ναι, γεια σας. Το όνομά σας λέει ποιο είναι?
3: Α, συγγνώμη. Είμαι η Δήμητρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, θα παίξουμε με το γράμμα ΤΑΦ.
2: ΤΑΦ, ωραίο γράμμα το ΤΑΦ.
0: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
3: Ταύρος.
0: Όνομα.
3: Τάσος.
0: Πράγμα.
3: Τραπέζι.
0: Φυτό.
3: Τουλίπα.
0: Φαγητό.
3: Ταμπουλέ.
0: Πόλη. Πόλη.
3: Πόλη Τρίκαλα.
0: Χώρα.
3: Χώρα Τουρκία.
0: Επάγγελμα.
3: Τραπεζίτης.
2: Ναι.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα. Λονδίνο.
2: Είναι περιοχή στο Λονδίνο αυτή.
1: Σούζα τα λογάκι.
3: Τέλση.
0: Λίμνες ποτάμι από βουνά.
2: Μπράβο. Τι το σούζα τα λογάκι.
1: Είναι ρωτάς.
3: Τρικονίδα.
0: Μπράβο. Πολύ καλή. Συγχαρητήρια.
2: Δήμητρα, συγχαρητήρια.
0: Καταπληκτική η Δήμητρα, συγχαρητήρια.
2: Παιδιά, τι είναι το σούζα τα λογάκι, πείτε μου.
0: Σούζα τα λογάκι.
2: Λέτε ρε τι είναι το σούζα τα λογάκι.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star

0: Η δεύτερη ώρα εδώ στο δρόμο
1: 89,8. Πέρασε πολύ γρήγορα η πρώτη.
0: Όντως, και ξεκινήσαμε λέγοντας
2: σήμερα. Μόνο μία ώρα έχει περάσει. Ότι...
1: ναι. Τι νούμερο,
0: ρε.
2: Τόση ώρα εδώ είμαστε και είναι ακόμα 8.
1: Σ' αγαπώ, πεις έτσι. Oh,
0: λέγαμε λοιπόν για το αλκοτέστ που καθιερώθηκε σαν σήμερα το 1967. Ναι. Βρήκα λοιπόν τι. Τι έλεγε η υγειονομική διάταξη της εφημερίδας της κυβερνήσεως για το αλκοτέστ εκείνη τη μέρα σαν σήμερα που βγήκε.
2: Έλεγε λοιπόν. Κρατούσε εφημερίδες από τότε.
0: Φίλε. Πρόκειται περί ενός φορητού οργάνου, το οποίο αποτελείται από έναν ασκό και έναν ειδικής κατασκευής δοκιμαστικό σωλήνα. Το σύστημα θα φέρουν μαζί τους τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και δι' αυτού θα μπορούν να ελέγχουν εάν οι οδηγοί έχουν κάνει χρήση ινοπνευματωδών ποτών. Η ανίχνευση γίνεται δι' εξετάσεων του εκπνεώμενου αέρος του οδηγού.
1: Είδες αυτό που σου είπα με τον μπαλόνι.
0: Τι γινόταν μέχρι τότε, έτσι.
2: Πώς ήταν η τεχνολογία το 1967 και φτάσαμε τώρα στο 2026, όπου άλλος έφαγε κλίση ότι μιλούσε στο κινητό επειδή έξυπνε τα αυτή του. Από την AI κάμερα, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: έρχονται κλίση.
2: Πώς έχει προχωρήσει το πράγμα. Όντως, έξυπνε τα αυτή του, λέει.
1: Ναι.
2: Και έφαγε κλίση. Ο άλλος έφαγε κλίση γιατί δεν φοράει
0: ζώνη. Αλλά δεν έγινε δεκτή στην τέτοια που έγινε μετά στην. Πώς το λένε.
2: Ένσταση.
0: Στην ένσταση ακριβώς. Δικαιώθηκε.
2: Ποιος.
0: Αυτός που έξυπνε τα αυτή του δεν πήρε την κλίση.
2: Αφού έξυπνε τα αυτή του. Να μην δικαιωνόταν ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή, να μην μπορείς να ξύσεις το αυτί σου, ρε παιδάκι.
0: Δεν μπορείς να το αποδείξεις ακριβώς όμως. Δηλαδή, αν δεν ήταν σε εκείνο το σημείο.
2: Τι τον έσωσε, ότι είχε βάλει το μικρό δάχτυλο.
0: Ναι, μπράβο, είχε τον νύχι.
2: Και φαινόταν ξεκάθαρα. Ότι ξύνει αυτή.
1: Είχε μεγάλο νύχι.
2: Ναι, τάκ.
0: Μα τον είχε αυτό το ρόλο παίζει, ρε.
2: Καλά,
0: παλιά τον φαινόταν.
1: Όταν έβλεπα άνθρωπο με τέτοιο μεγάλο νύχι.
0: Ήταν πολύ τη μόδα κάποτε.
1: Αλήθεια, μου ερχότανε.
2: Να αξίσει και το δικό σου αυτή.
1: Όχι, μου ερχόταν κάτι που δεν θέλω καν να το πω.
0: Είναι ένας τύπος λοιπόν, ο οποίος διαβάζει. Έτσι, έχει, τον βλέπεις κάπου σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Με το βιβλιαράκι του κτλ. Οπ. Και έτσι όπως είσαι, επειδή σε γοητεύεις αυτά τα πράγματα. Τσακ, κάτι παθαίνεις. Και ναι. Όταν σε πλησιάζει, βγάζει. Καταλαβαίνεις ότι έχει ένα νύχι μεγάλο στο δάχτυλο.
1: Τέλος.
0: Παρότι διαβάζει το ουρλιαχτό του Γκίσμπερκ.
1: Τέλος.
0: Όχι,
1: τέλος. Γιατί κάτι δεν πάει καλά.
0: Και παρότι έχει τσιπάρα και τέτοια και όλο το μακεντάκι.
1: Τσιπάρα τι σχέση
0: έχει. Ναι, μαζί ρε παιδί μου.
1: Έχει βάλει τον Γκίσμπερκ με τσιπάρα.
2: Και να σε χαλάσει τον νύχι.
1: Και μεγάλο νύχι στο μικρό δάχτυλο. Δεν είναι καλά.
2: Τι τύπος είναι αυτός, θέλω να τον γνωρίσω.
1: Πραγματικά και εγώ.
2: Θέλω να τον γνωρίσω αυτόν.
0: Ξύνει αυτή ρε φίλε.
1: Πού κυκλοφορούν αυτοί. Πού κυκλοφορούν με το μεγάλο νύχι τσιπάρα για τον Γκίσμπερκ.
2: Δύο συμβουλές μου είχε δώσει ο παππούς μου. Μία ήταν πάντα να έχω μεγάλο νύχι στο μικρό δάχτυλο. Δεν την έχω ακολουθήσει.
0: Βοηθάει.
2: Βοηθάει.
1: Συγνώμη,
2: κάτι ξέρω.
0: Ξύνεις και πλάτη.
2: Ο παππούς μου είχε πάντα νύχι.
0: Ναι, η παλιά.
2: Είχε. Δεν πειράζει.
1: Είχε.
2: Τον είχε βοηθήσει πολύ στη ζωή του όμως.
1: Ξέρεις, τα μεγάλα νύχια μου προκαλούν. Σα σουλιάσει
0: είναι. Είναι πολύ εργαλείο.
1: Μου δημιουργούν την αίσθηση τη βρώμα.
2: Εντάξει, όχι. Μπορεί να είναι μεγάλο και καθαρό. Αυτοί που παίζουν κιθάρα, ας πούμε, τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Πρέπει να έχει νύχια μακριά.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω
0: ναι. Δηλαδή,
2: όποιος παίζει κιθάρα είναι βρωμιάρης.
1: Αυτό
2: λες τώρα.
1: Δεν λέω αυτό.
2: Λες βρωμιάρηδες τους κιθαρίστες.
1: Δεν λέω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το λέω.
2: Λες τον Παναγιώτη Μάργαρη βρωμιάρη.
1: Αλλά εκεί είναι στο ένα χέρι, δεν είναι και στα δύο χέρια.
0: Τέλος πάντων.
2: Αν θες να είσαι ομοιόμορφος, όμως αφήνεις και λίγο στο άλλο. Για να μην είναι το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς.
1: Στο ένα χέρι και είναι κιθαρίστας. Τώρα, αν έχει μεγάλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορούν να καθαριστούν καλά τα μακριά νύχια. Είναι πηγή μικροβίων.
0: Okay.
1: Ας το παραδεχτούμε.
0: Ας κλείσουμε εδώ. Εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε σαν νυχάδες. Πάμε.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος από τα 9,8. Και ήρθε η στιγμή, Κατερίνα.
2: Ναι, ναι.
1: Για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον κύριο Κορδόνη.
2: Από τον έτοιμος?
3: Φίλο μας, ο συνεργάτη μας, δεν είναι δικιά μου η άχρηστη πληροφορία. Είναι του Αλβέρτου, του μπαρίστα, όπου ρωτάει, ας πούμε έτσι, λίγο, Κατερίνα, θέλεις να σου μάθει τέννις?
2: Ο Αλβέρτος.
3: Ο Αλβέρτος είναι μεγάλος φαν του τέννις. Είναι κάτι που είδες στο
1: επίπεδο. Είδατε τι έκανε ο Τζόκοβιτς, παιδιά, προχθές έναν αγώνα.
3: Σε τι αγώνα?
1: Χώμα.
3: Πού?
1: Δεν θυμάμαι.
3: Τι πού, δεν θυμάσαι αυτό. Τώρα μου χαλάσε όλο το τέτοιο.
1: Για πες.
3: Ποιο τουρνουά διεξάγεται αυτές τις ημέρες? Το Ρολάν Γκαρός.
2: Το Ρολάν
3: Γκαρός. Το οποίο είναι ένα από τα τέσσερα, όπως θα είναι, μεγάλα Grand Slam.
2: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το Ρολάν Γκαρός από οποιοδήποτε άλλο.
3: Εντάξει, είναι το. Για τους λάτρεις του τένις, είναι όντως το πιο ιδιαίτερο. Είναι αυτό που διεξάγεται στο χώμα, γίνεται στο Παρίσι και είναι το μοναδικό από τα τέσσερα το οποίο έχει το όνομά του από πού? Από έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό.
1: Το Ρολάν.
3: Ο Ρολάν Γκαρός. Mm-hmm. Ήταν πρόσωπο, υπαρκτό ο Ρολάν Γκαρός. Ενώ ας πούμε το Wimbledon δεν είναι.
2: Όχι,
3: το
2: δεν
3: US
2: είναι.
3: Open δεν είναι. Oh, μπράβο. Ο Ρολάν Γκαρός ήταν άνθρωπος.
2: Ποιος άνθρωπος ήταν?
3: Πού θα ποντάρατε τα λεφτά σας?
1: Τι δουλειά έκανε?
3: Τι έκανε ο Ρολάν Γκαρός?
2: Επιχειρηματίας.
3: Το προφανές ποιο θα ήταν ότι έπαιζε.
1: Τένις.
3: Μπράβο. Δεν έπαιζε.
1: Δεν έπαιζε.
2: Έπαιζε μπάσκετ.
3: Αυτό, λοιπόν. Δεν έπαιζε τίποτα.
1: Δεν ήταν αθλητής.
3: Ήταν ένας αερόπορος. Γάλλος αερόπορος που έδρασε κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Δυνατό παιχταρά τον χαρακτηρίζουν. Είχε πάθος για την αεροπορία. Το 1909 πέταξε για πρώτη φορά.
2: Τον χαρακτηρίζουν δυνατό παιχταρά ενώ δεν έπαιζε τίποτα.
3: Πεχταρά στο,
1: στο θέμα του πιλότων.
3: Τη αεροπορία.
1: Στα αεροσκάφη εννοεί. Αυτό λέει.
2: Δηλαδή.
1: Τι άλλο
2: να καταλάβω πραγματικά.
1: Πεχταρά
3: αεροπόρος. Πεχταρά αεροπόρος. Πάρα πολύ δυνατό. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες, καταρρύψεις.
1: Ήταν ο αντίπαλος του Γκέρινγκ ουσιαστικά.
3: Πολύ ωραία.
1: Στους Γερμανούς ήταν ο Γκέρινγκ. Η μεγάλη φίρμα, ο μεγάλος πεχταράς.
2: Ο πεχταράς.
1: Γι' αυτό ήταν σταρ μεγάλος, γι' αυτό μετά και ο Χίτλερ μαζί του έγινε δίδυμο και τον είχε
2: έκανε
1: τον
2: κολαγιά.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο στο πούμε έτσι. Αντίστοιχα ήταν και ο.
3: Και ενώ είχε καταρρύψει πάρα πολλά γερμανικά αεροσκάφη, από Γερμανό έμελε να πάει, διότι στις 5 Οκτωβρίου του 1918, κατά τη διάρκεια αερομαχίας πάνω από τις Αρδένες, το αεροπλάνο του καταρρύφθηκε.
2: Πού είναι οι Αρδένες?
3: Οι Αρδένες είναι, όπως κοιτάς, από Γαλλία, Γερμανία, δεξιά. Καταρρύφθηκε.
1: Είναι νότιο-δυτικά των Άλπαιων.
3: Μπράβο. Καταρρύφθηκε από ένα γερμανικό.
2: Αν είναι νότιο-ανατολικά των Άλπαιων, δεν είναι όπως κοιτάς τη Γερμανία δεξιά.
1: Νότιο-δυτικά, είπα. Νότιο-δυτικά.
2: Νότιο-δυτικά.
1: Των Άλπαιων, ναι. Τέλος πάντων, τώρα θα το
3: δούμε. Τώρα έχει σημασία που είναι οι Αρδένες. Σημασία
1: έχει.
3: Ξέρει,
1: όχι.
2: Θέλω να ξέρω, παιδιά.
3: Ότι το αεροπλάνο που πιλοτάριζε ο Χέρμαν Χάμπιχ έριξε το αεροπλάνο του Ρολάν Γκαρός παραμονή των 300 γενεθλίων του, ένα μήνα πριν από το τέλος του πολέμου. Τότε λοιπόν, το 1928, 10 χρόνια αφού έχει πεθάνει ο Ρολάν Γκαρός, φτιάχνεται το γήπεδο. Φτιάχνεται το καινούριο γήπεδο στο Παρίσι για να φιλοξενεί τους αγώνες του τένις, το κεντρικό γήπεδο λοιπόν. Και εκεί ένας πρώην συμμαθητής του Ρολάν Γκαρός που ήταν υπεύθυνος εκεί, και ενώ ψάχνανε για όνομα, ρε πώς να το πούμε, να βρούμε κανένα τενίστα, να βρούμε κανένα αθλητή, να βρούμε κανένα πολιτικό, λέει, παιδιά, ο φίλος μου, ο Ρολάν Γκαρός. Έτσι θα το πούμε. Είχε σχέση με το τένις, έπαιζε τένις. Δεν έπαιζε. Δεν είχε
2: αυτό.
3: Παίξει ποτέ. Ο φίλος μου, ο Ρολάν Γκαρός. Έτσι θα το πούμε.
2: Του λέει:

0: Δρόμος 91,8 και ήρθε η ώρα να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τη ζωή της Καταρίνας Καραβάκου.
1: Έλα μωρέ τώρα, σε μια πολύ ζωή, ενδιαφέροντα μια, πράγματα από τη ζωή. Δηλαδή,
2: μια ζωή γεμάτη.
0: Γιάννη, έχασες μάθαμε τα πάντα
2: χθες
0: για τους νονούς.
2: Νονούς.
0: Τα ονόματα των νονών.
2: Πόσοι νονών, των παιδιών.
0: Πόσοι είναι οι νονοί των παιδιών.
2: Δύο και δύο, τέσσερις.
0: Όχι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Όντως. Τι είναι.
0: Τι είναι, ρε φίλε.
2: Τίποτα πλεμπέι, σαν και εμάς. Να έχουμε πω ένα νονό.
0: Άλλο. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Σύνολο ψάχνουμε και για τα δύο παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Οχτώ.
0: Οχτώ. Τόσοι. Λίγοι. Τι είναι, ρε φίλε.
2: Να κάνω raise.
0: Ναι, raise.
2: 12.
0: Όχι.
2: Έλα, ρε.
0: Ανέβαινε.
2: Αποκλείεται.
0: Ανέβαινε.
2: 15.
0: Κόψε.
1: Εντάξει.
0: Κόψε.
2: 14.
0: 14, μπράβο, ναι, ναι.
1: Όχι, συγγνώμη. 13 είναι ο νονί, ρε.
0: 13, συγγνώμη.
1: Καλά, παίζει και το 14, δεν ξέρω την οικογενειακή κατάσταση του ενός από τους αυτό, δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο. It's complicated.
0: Οι 12 ήταν ζευγάρια, έτσι, ήταν, και ο ένας ήταν μόνος του. Από τη, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, είναι.
2: δεν πρόσεχες χθες. Ξαναπες το, Καλλιερίνα.
0: Πάω από την αρχή.
2: Δεν πρόσεχες. Δεν πρόσεχες το μάθημα. Ξαναρίξτε το.
1: Πλάκα, πλάκα, όμως ήταν 100 ευρώ, ε. Γιατί δεν βρέθηκε.
0: Σήμερα είναι 100
1: ευρώ.
0: Σήμερα είναι 100 ευρώ. Σήμερα τα 100 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ τώρα, τι σκεφτόμουν. Κοίτα όλα πώς δένουν γλυκά, ρε παιδάκι μου, σε αυτή τη ζωή. Ξεκίνησε ο Χρήστος με το αγαπημένο χόμπι που μπορεί μια γυναίκα
2: να κάνει.
1: Και ήταν ποιο, είπαμε.
0: Το μαγειρική. Διάβασμα.
2: Το διάβασμα, συγγνώμη. Το δεύτερο μαγειρική.
1: Το βιβλίο. Μετά όμως τι άλλο είπαμε. Ότι
0: ψάρεμα.
1: Σαν σήμερα τι έγινε.
0: Ποδήλατο, αλκοτέστ.
1: Όχι.
2: Πέθανε ο Μοχαμεντάλη.
1: Όχι, ρε, γεννήθηκε.
0: Με το ουρλιαχτό.
1: Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, δεν είπαμε.
0: Άλεν Γκίνσμπεργκ, ουρλιαχτό, ναι.
1: Λοιπόν, και θυμήθηκα το εξής, ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενες. Τόσο πάρα πολύ μου άρεσαν.
2: Συνεχόμενες.
1: Είναι 3, 2, 1. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν έχω μπορέσει να τα ολοκληρώσω ποτέ.
2: Συγγνώμη, Πουχου. Όταν λες. Τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
0: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
0: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
0: Όχι. Είναι μερικά βιβλία, δεν είναι σέμα βλάξ. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Και εγώ πολλές φορές διαβάζω και ξαναδιαβάζω κάτι, δεν το καταλαβαίνω.
2: Και με τέλεια. Το έχω πάθει με ταινία αυτό.
1: Ποιο,
0: και με ταινία μπορεί να το πάθει. Εγώ, α πούμε, το Inception το είδα δύο φορές για να καταλάβω τι γίνεται.
2: Το νησί των καταραμένων. Του Σκορτσέζε.
0: Και το νησί του καταραμένων το ξαναβλέπει.
1: Στο καπάκι.
2: Στο καπάκι, ναι.
1: Εγώ σου λέω για το καπάκι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή τελειώνει και ξαναρχίζει.
0: Για ποιο λόγο το έκανε αυτό?
1: Γιατί μου άρεσε πάρα
0: πολύ.
1: Γιατί με ενθουσίασε. Γιατί έπαθε το μυαλό μου κοκομπλόκο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο λοιπόν που έχω διαβάσει τρεις φορές συνεχόμενα είναι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι του Όσκαρ Γουάιλντ. Αυτό ένα καλοκαίρι, βέβαια, είχα πάει με τη μαμά μου και τη θεία της στην Αριστεία. Στην. Τι?
0: Όχι, και οι δύο που κάναμε. Α, τώρα. Από αυτά έχουμε τα λοιπόν. Πάμε τώρα. Είναι αγαπημένος μας.
1: Είμαστε λοιπόν στο πολύχρονο της Χαλκιδικής, που είναι 17 χρονών και εκεί μπόρεσα να το κάνω αυτό συνεχόμενα γιατί ήταν και διακοπές, ρε παιδί μου. Το βιβλίο το οποίο έχω δύο φορές συνεχόμενα διαβάσει, που έχει να κάνει πάρα πολύ με τον Γκίνσμπεργκ, είναι το «Στον δρόμο» του Τζακ Κέρουακ.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο βιβλίο.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο βιβλίο, αλλά είναι καταπληκτικό βιβλίο.
0: Πες μας κάτι, τι σου έχει μείνει από αυτό το βιβλίο, κάτι που θυμάσαι, που διάβασες και θες να μας το μεταφέρεις.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιπέτεια του τύπου. Πήγαινε σε όλη την Αμερική και όλα αυτά τα πράγματα που σου έκανε. Ήταν πάρα πολύ.
0: Αυτό το ταξίδι που έκανε.
1: Ήταν για μένα κάτι το οποίο δεν. Ήταν έξω από όλη μου τη
0: ψυχοσύνθεση
1: και την οτροπία.
0: Κάποιους σταθμούς του, κάποια σημεία.
1: Όχι.
0: Να
1: μας
0: θυμηθείς.
1: Όχι.
0: Δεν το διαβάσει τρεις φορές, λέω γι' αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το διαβάσει.
1: Το έχω διαβάσει όταν ήμουν στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η ιστορία. Το βιβλίο που έχω διαβάσει μία φορά μονοκόμματο ήταν ο Πύργος του Κάφκα, επίσης. Όχι δεύτερη φορά, το οποίο είναι ένα πολύ.
0: Τι ύψος είχε ο Πύργος του Κάφκα?
1: Ήτανε πολύ μεγάλος. Άσε μας, ρε Χρήστο!
0: Μα τίποτα δεν θυμάσαι.
1: Κάτσε να σου μεταφέρω την πληροφορία.
2: Πιο
1: τώρα
2: μεγάλος
1: και εσύ.
2: Ο Πύργος του Κάφκα.
1: Ήταν ο Πύργος του Κάφκα.
0: Πόσο ήταν?
1: Ήταν πολύ μεγάλος.
2: Ή ο Πύργος του Ελληνικού. Ποιος είναι μεγαλύτερος
0: Πύργος? Μπράβο, ποιος ήταν μεγαλύτερος Πύργος?
1: Ήταν, είναι ο Πύργος του Ελληνικού, εν πάση περιπτώσει, πιο μεγάλος.
0: Πύργος του Ελληνικού, λες?
1: Ναι.
0: Πιο ψηλός.
2: Μάλιστα. Μα, για το ψάξουμε.
0: Okay. Ωραία, πες μας.
1: Όπου τέλος πάντων ο κύριος Κάπα ήταν χορομετρητής, να σου πω, ας πούμε, θέλεις. Τα βιβλία που δεν έχω διαβάσει, δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω και θέλω πάρα πολύ, είναι δύο. Το ένα είναι ο Οδυσσέας του James Joyce.
2: Το έχω ξεκινήσει και δεν μπόρεσα.
1: Και δεν είναι καταπληκτικό, γιατί ο λόγος. Ναι. Μάλλον οι λέξεις, η γλώσσα με την οποία γράφει είναι καταπληκτικός, αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πληρώνω.
2: Και εγώ ήθελα να το διαβάσω, δεν το έχω καταφέρει.
1: Και το άλλο, η άλλη βιβλιάρα, η καταπληκτικά, δεν είναι ένα, είναι 7 τέλος πάντων οι τόμοι. Είναι το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προύστ.
2: Έλα, αυτό δεν διαβάζει. Αυτό πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που το διαβάσει.
1: Ναι, αλλά εγώ ρε παιδί μου, εγώ θα ήθελα να τα καταφέρω. Πώς θα σου πω.
0: Ένα από τα πρώτα βιβλία που είχα διαβάσει τώρα που είπες αυτό είναι το Αναζητώντας ιδανικά του Ρόζενταλ. Το ξέρεις αυτό?
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν το ξέρω ακούσει ποτέ.
2: Ο Ρόζενταλ δεν έπαιζε στη Ρόζενμπουργκ?
0: Όχι, είναι για τον ηλισμό και τον ιδεαλισμό είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αλλά πάντως το θυμάμαι σαν τώρα αυτά τα τρία βιβλία, τα οποία με είχαν τόσο πολύ συνεπάρει που δεν μπορούσα να σταματήσω. Μάλιστα. Μιλάμε μόνο για φαγητό και αυτό ξέρεις, ενώ διάβαζα. Καταπληκτικό.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε δύο καλημέρες.
2: Για ξαναπέσεις μία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια προτιμάτε?
2: Εγώ το.
1: Πρώτη ή δεύτερη?
2: Εγώ τη δεύτερη. Δεύτερη. Είμαι προς τη
1: καλημέρα,
2: δεύτερη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή,
2: αυτό,
1: Γιάννη,
2: αυτό.
1: Ή το. Καλημέρα σας. Βάλε λίγο ήχο και στο Γιάννη να. Ωραία.
3: Κλείνουμε και τα μικρόφωνα.
2: Ναι, ναι, εκεί φτάσαμε τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται, πώς είστε?
1: Όλα καλά. Διεθνή ημέρα κατά τη επιθετικότητα, παρακαλώ, εναντίον των παιδιών σήμερα. Γι' αυτό, επειδή είμαστε παιδιά, ήρεμα.
2: Α, αναμεταξύ μας εννοείς τώρα πώς θα φερθούμε?
1: Ήρεμα.
2: Πάντα είμαστε ήρεμοι.
1: Ηρεμία, ηρεμία.
2: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν το έχω ξανακούσει το όνομα αυτό, ότι γιορτάζει Μητροφάνα.
1: Okay. Δηλαδή, okay. Χρόνια πολλά λοιπόν.
3: Εγώ τα έχω πει, αν δεν τα θέλατε να μην τα κάνατε.
1: Ναι.
2: Καταρχάς δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποια Μητροφάνα που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Αν υπάρχει, πάρα πολύ θα ήθελα να μας πάρουν τηλέφωνο να τις μιλήσουμε. Είναι όμως, είναι μια γιορτή εννοώ. Δεν ξέρω μια συγκεκριμένη Μητροφάνα, απλά δεν έχω ξανακούσει το όνομα Μητροφάνα.
1: Ναι, όντως, δεν είναι γνωστό. Εγώ θέλω να στείλω στην καλή μου φίλη, στην αγαπημένη μου, να τη στείλω χρόνια πολλά.
2: Σε ποια?
1: Στην Ατζελίνα σήμερα έχει γενέθλια.
2: Στα αγγλικά όμως, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει.
1: Η καταλαβαίνει, μιλάμε εμείς. Ατζελίνα μου, χρόνια πολλά, να τα κατοστήσεις, κορίτσι μου, η Ατζελίνα Τζολί.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Εσείς στο αιώνιο ερώτημα.
1: Τι έκανε?
2: Στο αιώνιο, συγγνώμη. Στο αιώνιο ερώτημα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Αντζελίνα Τζολί, Τζένιφερ Άνιστον, ποια προτιμάς?
3: Υπάρχει τέτοιο αιώνιο ερώτημα?
2: Βέβαια.
3: Γιατί, επειδή και η ίδια ήταν με τον Brad Pitt.
2: Μετά που μπήκε ανάμεσα στο ζευγάρι.
3: Δεν το δέχομαι εγώ αυτό.
2: Μετά που μπήκε ανάμεσα στο ζευγάρι.
3: Είναι τελείως φαλοκρατικό.
2: Φαλοκρατικό το ερώτημα, τι λέει?
3: Ναι.
2: Πες, αν είχες να διαλέξεις ο Brad Pitt αρχικά, με ποια θα έπρεπε να είναι? Με την
1: Αντζελίνα
2: ή με την Τζένιφερ?
1: Αυτοκίνητα είναι να διαλέξουμε, τι...
2: Να διαλέξουμε.
3: Εγώ με τον Χρήστο συγκρίναμε ποτέ δύο γυναίκες μεταξύ τους.
1: Ποτέ δεν κάνουμε.
3: Μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Μια γυναίκα είναι προσωπικότητα, είναι συναισθήματα. Είναι τόσα
3: τώρα
1: πράγματα να διαλέξουμε, έτσι.
3: Με την Τζένιφερ Άνιστον ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Εννοείται. Εννοείται,
1: για να είμαστε
3: ξεκάθαρα με την Τζένιφερ Άνιστον.
2: Νομίζω το ίδιο θα έλεγε και ο Μπραντ Πίτ μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
3: Παρ' όλα αυτά η Ατζελίνα Τζολί.
2: Εντάξει, είναι πανέμορφη.
3: Ήταν μια εποχή.
1: Μέχρι το Tomb Raider.
3: Μπράβο,
1: τότε, κάπου, μετά αλλάζει.
3: Ήτανε συγκλονιστικά όμορφη.
1: Ναι.
3: Ήτανε αδιανόητα όμορφη.
1: Μετά έπαθε και μια ανευρική ανορεξία, έτσι, κάτι συνέβη.
3: Μετά δεν ξέρω, άλλαξε λίγο η εικόνα της, άλλαξε λίγο.
2: Γενικά είναι ένα παιδί, παιδί τώρα λέμε την Αντζελίνα Τζολί, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει διάφορα, παιδί.
1: Εντάξει, okay.
3: Αλλά ήταν μια περίοδος που πραγματικά ήταν συγκλονιστική.
1: Ναι, εντάξει, πολύ όμορφη, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε και δύο πολύ σπουδαίους ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή, Έλληνες, έτσι, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Σωτήρης Μουστάκας. Κορυφαίοι και οι δύο.
2: Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πιστεύω είναι ο αγαπημένος μου όλων των εποχών, μαζί με τον Παπαγιαννόπουλο.
1: Ναι, και ο Παπαγιαννόπουλος βέβαια. Αλλά και ο Σωτήρης Μουστάκας.
2: Καλά,
1: είναι πολύ
2: σπουδαίος. Πολύ σπουδαίος ηθοποιός.
1: Τρομερός.
2: Τώρα κύριε, τι σου πηγαίνει?
1: Κομικός.
2: Ιδιοσυγκρασιακά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα μου πηγαίνει πιο πολύ το άλλο στυλ με αυτή την έννοια.
1: Ντίνος Ηλιόπουλος, ναι.
3: Και τεράστιος, πολύ μεγάλος αγαπημένος ηθοποιός που έφυγε χθες, ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Άγγελος Αντωνόπουλος, ναι.
3: Νομίζω από τους τελευταίους, έτσι, αυτούς τους πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και στο θέατρο που είχε τύχει να τον δω και στις ταινίες τις παλιές και στα σύρια που είχε παίξει τις τηλεόρασης.
2: Και
3: καταπληκτικός
2: δάσκαλος, γιατί μου έχει πει πάρα πολλά πράγματα για αυτόν ο κρατερός του οποίου ήταν μαθητής. Και έχω ακούσει συγκλονιστικά πράγματα για την ποιότητα
1: πολύ
2: του ανθρώπου αυτού.
1: Όπως το λες, έζησε μια πολύ ήσυχη ζωή, αποτραβηγμένος τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα είχε πει στην οικογένειά του να μην ανακοινωθεί η είδηση του θανάτου του, έτσι, πριν την κηδεία. Αυτό έγινε κιόλας. Ναι, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, έτσι, 7 και 5 πήγε κιόλας η ώρα. Πώς περνάτε 5 λεπτά?
2: Γιατί περνάμε πολύ καλά μαζί, Χρήστο. Αυτή είναι η φάση όλη.
1: Είμαστε πανέτοιμοι για πολύ ωραία εκπομπή σήμερα.
2: Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
2: Εκεί στην είσοδο από την Αττική Οδό στην Εθνική δεν είχε κίνηση.
3: Ναι, αυτό γιατί περίμενα να πεις τώρα ότι είχε για να σου πει.
2: Μα είπα κίνηση, έπρεπε να έχει παίξει το τζίγκλι για να πει στην κίνηση.
1: Εγώ βρήκα πολλή κίνηση από Άγιο Στέφανο προς Εθνική. Πάρα πολλή κίνηση.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, καθυστερείς αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο λίγα προβλήματα μετά τον κόμμο της Αττικής Οδού. Μοντιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με τον Χρήστο που λέει ότι έχει κίνηση από Άγιο Στέφανο, όπως πάντα να βγείτε για Εθνική.
2: Με μένα.
3: Φυσικά δεν έχει κίνηση στην έξοδο της Αττικής Οδού. Και αρχίζει να μαζεύει τώρα κίνηση στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα. Λίγες τοπικές νεφώσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θερμοκρασία μέχρι 30-31 βαθμούς Κελσίου.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
5: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9 η ώρα.
1: Παιδιά, κάνω πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μόλις έφαγα μία μπανάνα. Το είδαμε ότι έφαγα μία μπανάνα μόλις.
2: Το είδαμε, ναι.
0: Ναι, ναι. Πού θες να καταλήξεις?
1: Πρέπει να σταματήσω τις μπανάνες και να αρχίσω τα
2: μήλα.
0: Μήλα, μήλα. Το γιατρό το κάνει πέρα και λοιπά.
1: Όχι! Πρέπει να ξεκινήσω να τρώω μήλα μέσα σε μπανιέρα. Γιατί αυτό το έκανε η Αγκάθα Κρίστη, λέει, και της ερχόταν διάφορες ιστορίες στο κεφάλι και έγραφε.
2: Γυμνή.
0: Η Αγκάθα Κρίστη.
1: Δεν το είχα.
2: Με στην μπανιέρα.
1: Δεν το φανταστήκα ποτέ. Πώς ούρδε αυτό το
2: ήτανε
1: πράγμα.
2: Μέσα. Συγγνώμη, συμπαίνει την μέρα στην μπανιέρα.
0: Σωστό γι' αυτό. Αλλά άμα μου ήμουν Αγκάθα Κρίστη και ήθελα να εμπνευστώ, ναι, θα έμπαινα. Ντυμένο με στην μπανιέρα, με ένα μήλο.
1: Ντυμένη κι εγώ, ντυμένη στην μπανιέρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό από πού πηγάζει?
1: Τίποτα, μου ήρθε τώρα αυτή η πληροφορία. Ξαφνικά έκατσε στο κεφάλι μου, γιατί το έχω διαβάσει ότι η Αγκάθα Κρίστη έγραφε επειδή έτρωγε μήλα μέσα σε μία μπανιέρα. Και λέω, κάνω λάθος?
0: Όχι, το πιο πιθανό είναι να έκανε μπάνιο και να τρώει και ένα μήλο. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, μήπως γράψουμε.
1: Εγώ έχω
2: φάει. Παίζανε από τις λίγες στιγμές που δεν έχω φάει, κάνοντας μπάνιο. Δηλαδή,
0: ναι, ούτε εγώ δεν
2: ταυτόχρονα
0: το έχω.
2: Κάνω μπάνιο για να τρώω.
1: Ενώ στη δυναστεία τρώγανε. Είχανε σαμπάνια, είχανε χαβιάρι.
0: Πού με στην μπανιέρα?
1: Είχανε πολύ αφρό. Βέβαια. Εννοείται. Δεν τα θυμάσαι?
0: Στην μπανιέρα, κάτι στα φυλάκια εκεί παίζουν.
1: Πώς το λένε?
0: Κάμενε δύο
1: φράουλες.
0: Συνήθως δίνει ο ένας τον άλλο, κλείσει τα μάτια και θα δοκιμάζει πράγματα.
1: Ένα τέτοιο.
0: Πρωί-πρωί. Αλλού ήθελα.
1: Ήθελες να πεις κάτι πολύ ποιοτικό.
0: Πού το πάει τώρα, δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Ήθελες να πεις κάτι πάρα πολύ ποιοτικό?
0: Όχι, ήθελα να πω κάτι.
1: Απαγγελία, τι?
0: Όχι, όχι. Το 1914 και το 2026 έχουν κάτι κοινό. Το 1914 ως ημερομηνία, ως χρονιά.
2: Ναι.
1: Και το 1926 χρονιά, φαντάζομαι.
0: Το 2016. Επαναλαμβάνω, το 1914.
1: Το 14
0: και το 2026 έχουν κάτι κοινό. Δημήτρη, το ξέρει?
1: Το ξέρει?
0: Δεν το ξέρει.
1: Α, είπα μήπως.
0: Δεν το ξέρει.
1: Τι?
0: Εσύ το ξέρει?
1: Έχει ανάδρομο Ερμή.
0: Όχι, όχι, όχι. Πάλι, είδες, πάλι.
2: Κάτι με τις Πανσελλήνους είναι. Με τις Πανσελλήνους.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Κάτι χειρότερο.
2: Χειρότερο με τις Πανσελλήνους.
0: Αυτές οι δύο χρονιές έχουν ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο.
2: Ξεκινάνε
0: μέρες,
2: με την ίδια μέρα.
0: Ακριβώς από 1η Ιανουαρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου. Και τι συνέβη όμως, τι ανακάλυψα σε αυτή. Μου πέφτει αυτή η πληροφορία.
2: Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν έχουν μεσολαβήσει δηλαδή.
1: Και άλλες χρονιές.
2: Δύσκολο μου φαίνεται αυτό.
0: Αυτές οι δύο χρονιές έχουν ακριβώς το ίδιο.
2: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλες χρονιές που έχουν σχεδόν το. Μοιάζουν οι ημερομηνίες, αλλά αυτές οι δύο χρονιές, λέει, συμπίπτουν ακριβώς.
1: Βέβαια, και εγώ που δεν είμαι μαθηματικό μυαλό, το rotation μου κάνει ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο σύντομη.
2: Άρχισε πολύ να γίνει ξανά.
0: Κάθε 28 χρόνια γίνεται το rotation.
1: Άρα,
0: αλλά αυτές οι δύο χρονιές έχουν ακριβώς από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα, λέει, ακριβώς το ίδιο μοτίβο ημερών και
1: ημερομηνιών.
0: Κάτι άλλο όμως συμβαίνει.
1: Α, γι' αυτό το λες.
0: Είναι η χρονιά που δολοφονήθηκε ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος.
1: Α,
0: 28
2: όχι,
0: Ιουνίου.
2: Όχι, είναι ο αρχιδούκας.
1: Και τι
2: σημαίνει? Ποιος τον έφαγε?
1: Και η αρχή έγινε του αυτό? Πρώτου Παγκοσμίου.
0: Μπράβο. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, παιδιά. Έτσι, που για 4 χρόνια ο κόσμος βυθίστηκε στην καταστροφή.
2: Άρα περιμένουμε τι θα γίνει τότε το 2026. Ωραία στη δημοσιολογία.
0: Το είπα.
2: Ωραίο ψεκ. Μου αρέσει αυτό.
0: Έτσι.
2: Πού το βρήκες, πες μου να.
0: Είδες η έρευνα τι έβγαλε? Έτσι ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος. Για προσέξτε.
1: Δεν ξέρατε εκεί που το γράφαν για το rotation.
2: Τι rotation έγινε?
0: Ωραία ανακάλυψη.
1: Το letter game. Το letter game θα παιχτεί σε λίγο και θα παιχτεί με έναν τρόπο εντυπωσιακό, γιατί αυτό που κερδίσατε είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Τι είναι?
1: Είναι μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα που θα γίνει στην Τεχνόπολη την Παρασκευή στις 12 του Ιούνιου.
0: Γι' αυτό θα σας δώσω δύο φορές το τηλέφωνο εγώ. 2-11-18-91-898, δηλαδή 2-11-18-91-898.

0: Check. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 17. Σε λίγο θα είναι 7 και 18.
4: Τι θα σα ενημερώσω.
3: Ναι, χαμογελάω γιατί κάποιος μου έχει πάρει τα γράμματα από εδώ. Μου είχε αφήσει πολύ λίγα γράμματα. Γελάσε. Μου είχε αφήσει αυτά τα γράμματα που είχε αφήσει. Εδώ βλέπω το ωμέγα. Όχι. Μου έχετε αφήσει ό,τι μου έχετε αφήσει. Το βλέπετε.
4: Μου έχετε.
3: Δεν ξέρω ποιο τα πήρε. Ωμέγα.
4: Μην λέμε ότι.
3: Το ωμέγα μου έχετε αφήσει.
4: Εγώ δεν έχω κάνει ωμέγα. Α, όχι, έχω ωμέγα. Έχω κι εγώ.
3: Λοιπόν, καλημέρα σα. Λέτε ποια είναι που παίξουμε.
5: Καλημέρα, παιδιά.
3: Λέει το κλείνει κατευθείαν. Ακούει το ωμέγα και το κλείνει. Πανικόβλητη. Το όνομά σας?
5: Ονομάζομαι Μαριέτα.
4: Γεια σου Μαριέτα μας.
3: Μαριέτα, ωραίο το όνομα.
6: Σοβαρό Μαριέτα. Σοβαρό όνομα.
4: Ναι,
6: σοβαρό.
4: Ναι.
3: Μαριέτα, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι δικαστική υπάλληλος.
3: Α, μάλιστα.
4: Σε ποιο αλήθεια
6: ίδρυμα? Να, έχω λόγο που ρωτάω. Είσαι στο εφετείο μήπως?
5: Στο εφετείο εργάζομαι.
6: Στο εφετείο.
4: Στο εφετείο.
6: Εκτός δεν δουλεύει η μητέρα μου στο εφετείο. Αλλά ξέρει, αυτό δεν βολεύει κάπου.
3: Όχι, και λέει τι ξέρω, αυτή με έβαλε να παίξω.
6: Όχι. Το θέμα είναι ότι θέλω να μου. Επειδή δεν το είπαμε χθες, τη μεγάλη είδηση. δεν ξέρω αν τους είδε η Μαριέτα, αν ήρθε σε επαφή μαζί τους. Ήρθανε ανώτατοι Κινέζοι αξιωματούχοι.
3: Ναι, ναι.
6: Και πήγανε.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα στο εφετείο Αθηνών για να μάθουν μπαλίτσα.
5: Ναι,
6: να δούμε.
5: Γελάνε ακόμη. Οι πέτρες γελάνε μαζί μας.
6: Μαριέτα είναι δικιά μου. Ήρθαν
4: ανώτατοι,
6: 6 ανώτατοι Κινέζοι αξιωματούχοι δικαστικοί.
3: Για να δούμε πώς...
6: Και ήρθαν στο εφετείο, παρακολούθησαν τις διαδικασίες, είδανε δίκη live, γιατί έχουν ακούσει ότι το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης είναι κορυφαίο και ήρθαν να μάθουν μπαλίτσα οι Κινέζοι. Γιατί δεν κοιτάζει.
4: Το λε.
6: Θέλω να στείλω φωτογραφία από τους Κινέζους, δεν με πιστεύει.
4: Είναι εντυπωσιακό.
3: Να πούμε λίγο στη
6: Μαριέτα.
3: Και
6: ρωτάω τη Μαριέτα να μας πει.
3: Να πούμε λίγο στη Μαριέτα κάτι γίνεται με τη γραμμή, έτσι.
6: Δημήτρη. Δεν έχει μιλήσει, κοπέλα.
5: Είμαι στο αυτοκίνητο.
3: Ναι,
5: με ακούτε καλύτερα τώρα?
3: Λίγο καλύτερα, γι' αυτό ναι.
5: Τέλεια, ωραία.
4: Μην το χάσουμε τώρα.
5: Η ανώτατη δικαστική από την Κίνα. Να δουν πώς λειτουργεί το σύστημα στη δική μας χώρα.
4: Και μετά όταν έφυγαν ήταν καλά.
3: 6 ανώτατοι δικαστές της Κίνας.
6: Βέβαια, σου λέω τώρα, ναι.
4: Μαριέτα.
3: Γιατί τι εννοείς αν ήταν καλά?
5: Είπανε καλά σχόλια.
4: Όπως.
5: Εγώ αισθάνομαι.
3: Κοροϊδεύει κανένα από του.
4: Όχι, δεν κοροϊδεύω.
3: Βλέπω μια ηρωνία.
5: Εγώ ήταν λίγο άβολο όλο αυτό. Λίγο οξύμορο το σχήμα.
4: Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι ήταν οξύμορο το σχήμα?
5: Γιατί το σύστημα εκεί σε αυτούς λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι σε εμάς.
6: Άντε καλέ, εγώ δεν πιστεύω.
5: Εμείς έπρεπε να πάμε εκεί να μας δείξουν. Ναι, γιατί
6: στην έχουμε εμείς στην Κίνα.
3: Καταρχήν έχουν και θανατική ποινή, τα έχουν όλα. Οπότε...
6: Δεν έχουν θανατική ποινή στην Κίνα.
3: Δεν έχουν.
5: Βέβαια, ήταν πολύ αστείο όταν το αντίκρισαν από την αλήθεια.
3: Έχουν ωραίο δικαστικό σύστημα. Αν
5: ήταν λίγο τώρα σοβαρά, ξέρω.
3: Κοιτάξτε να δείτε, στην Κίνα είναι ωραία όπως και στη Βόρεια Κορέα σε αυτά τα συστήματα. Δεν έχει. Δηλαδή κάνει ένα τέτοιο κρακ. Ναι. Οπότε εκεί πρέπει να πάμε
5: είναι
3: να
5: μάθουμε. Μήπως ήρθαν
3: πολύ ωραία.
6: Μήπως ήρθαν εδώ επειδή η ελληνική δικαιοσύνη πολλές φορές κάνει τον Κινέζο.
3: Εγώ σέβομαι απόλυτα το δικαστικό σύστημα,
6: τους Κινέζους
3: δικαστές. Για τους Κινέζους δεν ξέρω.
6: Έχεις αμφιβολία.
3: Πάντως η αντιπροσωπεία των Κινέζων δικαστών βλέπω εδώ βρέθηκε στην αίθουσα του μικτού ορκωτού φετίου της Αθήνας. Έκανε ερωτήσεις. Είδε λέει πως λειτουργεί το σύστημα που πραγματικά έχει ακούσει τα καλύτερα κλπ. Μπράβο.
4: Εγώ με ρωτάω αυτό.
5: Συμμετείχαν ενεργά να το πω έτσι. Δηλαδή έδειξαν όντως ενδιαφέρον να δουν.
4: Μπράβο οι άνθρωποι.
5: Τι διαφορές υπάρχει σε σχέση με το δικό σου.
3: Γίνεται κάτι καλό. Έρχονται εδώ πέρα και εμείς θα το κοροϊδέψουμε κατευθείαν.
4: Αντί να χαρούμε λίγο. Εγώ αρχικά νόμιζα, έτσι πως το είπαν τα παιδιά, η Μαριέτα και ο Γιάννης, ο Γιάννης και η Μαριέτα, που ταιριάζεται και σαν ονόματα Γιάννης και η Μαριέτα και τέτοια. λίγο να το πω και αυτό. Νόμιζα ότι ήρθαν εδώ πέρα να μας παρακολουθήσουν ως κάτι αξιοπερίεργο. Μου λέτε όμως ότι είναι.
5: Ακριβώς το αντίθετο.
4: Είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι μας εκτιμούν και χαίρομαι.
3: Για καλό είναι.
4: Χαίρομαι.
3: Και μπράβο μας,
5: είναι για
3: λοιπόν.
5: Καλό, εμείς το διακομωθούμε, αλλά.
6: Καλά,
5: γιατί
6: καλά,
5: έτσι
6: καλά,
5: είναι ένα μυστικό σμάτ, μια πρόοδο.
4: Φυσικά.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με ποιο γράμμα θα παίξουμε. Το οποίο είναι εδώ μπροστά μου. Είναι εδώ μπροστά μου, ναι. Και είναι το γράμμα.
4: Είναι όντως.
3: Ταφ. Ξεκινάμε λοιπόν.
5: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
3: Ταφ.
5: Ωραία, ταφ.
3: Ζώο.
5: Τίγρη.
3: Όνομα.
5: Τάσος.
3: Πράγμα.
5: Πασάκι.
3: Φυτό.
5: Φυτό είπες?
3: Φυτό, ναι.
5: Τριανταφυλλιά.
4: Ναι.
3: Φαγητό.
5: Ταραμάς.
3: Πόλη.
5: Τρίκαλα.
3: Χώρα.
5: Τσεχία.
3: Επάγγελμα.
5: Τυροκόμος.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Λονδίνο. Μαγαζί στο Παγκράτη.
4: Είναι μια συνοικία στο Λονδίνο.
3: Συνοικία στο Λονδίνο.
4: Από...
5: Δεν έχω πάει Λονδίνο.
3: Πόλη στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία.
5: Τρίκαλα, πάλι.
3: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Το ποτάμι.
6: Είναι μεγάλη εκεί στην Τολοκαρδανία. Λονδίνο.
4: Το ποτάμι στο Λονδίνο το λένε έτσι. Είναι ο...
5: Ο Τάμεσης.
3: Ναι, στο Τάμεσης. Τα κατάφερε. Μπράβο, Μαριέτα.
4: Τελευταία στιγμή μας έκοψε στη κολλή. Δεν είναι δυνατόν.

0: Δρόμος 89,8 και μια και αναφέραμε την κινέζικη αντιπροσωπεία που ήρθε στα δικαστήρια προχθές, που αναφέραμε λίγο πριν, έτσι,
1: που να πούμε. Δεν είμαι σχολή ότι σαν σήμερα. Ναι. Με αυτό που λέγαμε χτες, ότι θα είμαστε αυτοί που θα κάνουμε το πρώτο κινέζικο χώμα. Όχι χώμα, κόμμα.
0: Ναι, ναι. Χώμα, ναι, το χώμα είναι
2: χώμα
0: κάτι άλλο.
2: Χώμα θα φάνε οι μούρες τους.
0: Χώμα φάγαν κάποιοι άλλοι το 1989, σαν σήμερα στην Κίνα. Δυστυχώς, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας τότε γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιανάνμεν. Έτσι το ξέρουμε όλοι. 1989. Σύμφωνα με τα στοιχεία.
1: Ήμουν εν ζωή, το έχω δει στις ειδήσεις.
0: Το έχουμε δει, ναι, ναι, ανατριχιάσαμε όλοι με αυτά που έγιναν τότε. Μέχρι 1000 φοιτητές, έτσι το υπολογίζονται, οι νεκροί από αυτά τα επεισόδια που έγιναν. Σαν σήμερα λοιπόν, έτσι, 4 Ιουνίου του 1989, τότε ο στρατός έπνιξε στο αίμα τη φοιτητική διαμαρτυρία στην πλατεία Τιανάνμεν του Πεκίνου. Το αναφέρω μια και το είπαμε για τους Κινέζους που ήρθαν εδώ. Και καλώς ήρθαν, έτσι νομίζω τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν δυσκολεύεσαι λίγο, ναι, ναι.
1: Δυσκολεύομαι το χρόνο να κάνω τελείως διαφορετικό και από αυτό που είπες.
0: Δυσκολευόμαστε λίγο. Αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε λίγο αυτά.
1: Πώς να σε πάω τώρα.
0: Για να σε δω. Πώς θα με πας, για να σε δω.
1: Ήταν μια πολύ κακή μέρα εκείνη, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα.
0: Αυτό είναι. Μπράβο, για να καταλαβαίνουμε τι θα πει ωραία μέρα. Για να δούμε την ουσία της ωραίας μέρας.
2: Έτσι, η αντίθεση.
0: Γιατί μπορεί να είναι ωραίος ο καιρός, Κατερίνα, αλλά. Το θέμα δεν είναι να είναι ωραίος καιρός. Ωραίες να είναι και οι καρδιές μας. Ωραία να είναι και τα πράγματα γύρω μας. Και η διαθέση των ανθρώπων.
1: Πάλι προσπαθώ
0: και η δημοκρατία
1: να το δέσω,
0: μας.
1: Γιατί θέλω λίγο.
0: Θες να το πω εγώ. Θες να μου
1: πες, πες.
0: Φέρτε μου λοιπόν εδώ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για μας. Πέρασαν τα χρόνια και πλέον βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Να. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet, άραγε εδώ. Ναι, το φέρνει. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάτε
1: σωστά από την ωραία μέρα.
2: Δρόμος 89,8 στη συνεργασία φυσικά με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμη ταξίδι. 5 μέρες, παιδιά, στην αιώνια πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη για 2 άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο Τεστάρων Αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ένα μήνυμα πρέπει να στείλετε για να μπείτε στην κλήρωση. 54301 γράφετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Παιδιά, θυμάστε χθες που λέγαμε ότι η Ζούπκοβα είναι πάρα πολύ όμορφη? Το θυμάστε αυτό?
2: Ζουμπκοβάρα.
1: Ο Ζούμπκοφ είναι πάρα πολύ όμορφος.
0: Έτσι είναι.
2: Τώρα, με τον Ξανθόξυρα τώρα που είναι ωραίος ο Ζούμπκοφ.
1: Μόλις τον είδα μπροστά.
2: Σ' αρέσει αυτός?
1: Πάρα πολύ ωραίος.
2: Σ' αρέσει αυτός?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος, ο Μάριος είναι ο...
2: Πιο ωραίος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Εδώ είμαστε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
6: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
5: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay, okay.
18: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
19: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος έχω 9,8, 8 παρά 20 η ώρα και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Ο οποίος έρχεται από τον Γιώργο. Τώρα, αν εσείς θέλετε με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να πείτε τη γνώμη σας, μπορείτε να το κάνετε στο 6987-898-898. Το λέω γιατί μπορεί να αισθάνεστε όπως ο Γιώργος. Η φίλη μου λέει, θέλουν συνέχεια να βγαίνουμε έξω και εγώ προτιμώ, το λέω γιατί μπορεί να αισθάνεστε όπως ο Γιώργος. Η φίλη μου

0: 40.
1: 37.
2: 37, Δημήτρη.
0: 35.
2: Δημήτρη είναι 35.
1: Αλήθεια.
2: Πού το ήξερες?
0: Σιγά το. Ε, τι θα πει, 40, 35, έτσι πάει. Τι σιγά,
2: όχι,
0: μην
2: θα
0: ευχιάζεσαι.
2: Μπορούσε να πει, θα
0: τι
2: μπορούσε να πει,
0: κατέβαινε.
2: 29. Θα μπορούσε να πει 44.
0: 29 και να είναι τόσο μούχλας.
2: 44 είναι μεγάλος ο άνθρωπος όταν είναι 44 χρονών.
0: Μετά τα 45 μηδενίζεις και ξαναρχίζεις, έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Βρισκόμαστε στο μηδενισμό.
0: Εγώ έχω να πω το εξής, ότι
1: για πες.
0: Κανονίζομαι κάποιον, ξέρω εγώ, να βγούμε έξω. Ναι. Έτσι, ωραία. Περιμένω τη στιγμή που θα με πάρει τηλέφωνο να μου το ακυρώσει.
1: Λύτρωση μεγάλη.
0: Μεγάλη.
1: Μεγάλη λύτρωση.
0: Όχι ρε φίλε, δηλαδή. Ναι, είναι μεγάλη λύτρωση.
1: Γιατί σε βγάζει από την πολύ δύσκολη θέση να
0: τελειώσει. Να το κάνει. Τι τελειώνει η ιστορία.
1: Καλά. Ωραίο,
0: και εμεί πόσε φορέ δεν έχουμε.
1: Όταν συμβαίνει.
0: Πάμε,
1: αυτό,
0: ξέρω, είναι... παπάκια. Κάνουμε και δύο του Κινέζου τελευταία στιγμή.
2: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε να σα κεράσω σε μια νησιώτησα.
0: Τι εννοεί.
2: Εννοώ ότι σα έχω πει πάρα πολύ.
0: Περίμενε. Τι εννοεί η Κατερίνα μα, μην
2: είσαι.
0: Άνοιξε μα την καρδιά σου.
2: Εννοώ ότι χρωστώ ένα τραπέζι και δεν έχει γίνει ακόμα. Έχω χάσει το στοίχημα εδώ και δύο μήνες και δεν έχουμε πάει.
0: Εδώ και τρεις μήνες.
2: Εδώ και τρεις μήνες.
1: Δύο μήνες. Τρεις μήνες.
0: Θέλω να βάλουμε κάτι σηματάκι.
2: Είναι τρεις μήνες, ρε φίλε.
0: Τρεις μήνες. Ένας μήνας πέρασε από την επέμβαση που έχω κάνει.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και
2: θυμάσαι και τι είχα χάσει.
0: Ένα τραπέζι. Α, το.
2: Γιατί είχα χάσει το τραπέζι.
0: Κάτι που είχα πει εγώ, μόλι δεν το έχει πει και το είχα πει. Δεν θυμάσαι.
2: Ναι, αλλά τι ήταν, συνήθως αυτό βάζουμε στοίχημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μούχλας τελικά.
1: Είναι ψιλομούχλας.
2: Όχι, παιδιά, είναι κουρασμένος.
0: Είναι κουρασμένος ο άνθρωπος.
2: Είναι κουρασμένος, Γιάννη.
1: Πάρα πολύ λεπτή η γραμμή ανάμεσα στον κουρασμένο και στο μούχλα. Πάρα πολύ λεπτή η γραμμή αυτή. Να προσπαθήσει τουλάχιστον να παραμείνει κουρασμένος και να μην γίνει μούχλας.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να
0: πολύ νωρίς. Από 35 ξεκίνησε.
1: Άμα είσαι μούχλα στα 35. Σε 45 τι θα είσαι.
2: Παιδιά, άμα δουλεύει ο άνθρωπος 12 ώρες την ημέρα, πώς θα βγει έξω.
1: Ποιο άρα που καταλήγουμε πάλι, ποιο θα έπουνε μούχλα ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης. Και ο καπιταλισμός, άμα θες.
2: Τι είναι αυτά που λέτε, το σύστημα.
0: Γιατί δεν πάει, γιατί δεν πάει η Ρωσία.
1: Γιατί δεν πάει η Ρωσία.
0: Εκεί είναι τα ωραία.
2: Στα πάντα. Για τα
0: Κούβα,
2: πάντα.
0: Κούβα να πάει.
1: Κούβα
0: ρε φίλε, εκεί είναι τα ωραία. Εκεί είναι ο παράδεισος. Είναι.
2: Πιστεύω ότι ο Γιώργος δεν έχει κίνητρο.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, αν του λέγαμε, ας πούμε τώρα, ότι έχεις μία διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση πριν και μετά τα παιδιά στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου, δεν θα πήγαινε.
1: Τι δέσιμο έκανε.
2: Δεν θα πήγαινε.
1: Τι οσκαρικό δέσιμο έκανε.
2: Δεν θα πήγαινε.
0: Εντάξει. Άλλη μια εβδομάδα παίρνει για το τραπέζι, οκ.
2: Ευχαριστώ, οκ.
0: 2-11-18-98, έτσι.
2: Πάρτε
1: τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά για να κερδίσετε, για να βγείτε έξω. Σε ό,τι ηλικία και να είστε.

0: ready? Ready! Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
1: Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. 7:48, τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα
4: σας.
2: Το όνομά σας?
4: Μαρίνα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
2: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Με τι ασχολείσαι Μαρίνα?
4: Με τι ασχολούμαι? Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
3: Ξέρεις τι παθαίνει ο Χρήστος όταν ακούει ιδιωτικός υπάλληλος?
2: Θέλω κάτι περισσότερο.
4: Τι παθαίνει?
2: Όχι, δεν παθαίνω, απλώς
4: λεπτομέρειες.
3: Παθαίνει περιέργεια.
2: Πού?
4: Σε γραφείο δουλεύω.
2: Δεν είσαι ένα γραφείο.
5: Α, εντάξει, αυτό τώρα, τώρα το διελευκάναμε το θέμα.
2: Γραφείο, έχει θέα αυτό το γραφείο, βλέπει κάπου?
4: Θέα, μια αποθήκη.
2: Σε μια αποθήκη.
3: Σε μια αποθήκη, ναι. Βλέπει το γραφείο.
2: Είναι σε μια αποθήκη.
4: Ναι, είναι στην αποθήκη, έχουμε θέα μέσα στην αποθήκη. Αν βγεις έξω έχουμε θέα βουνό, θάλασσα.
2: Πού, σε ποια περιοχή, τι βουνό βλέπετε?
3: Πού είστε, στο Πήλιο?
4: Όχι, Πάρνηθα. Στον Ασπρόπυργο είμαι.
2: Ποιο βουνό λοιπόν είναι στον Ασπρόπυργο, Κατερίνα?
3: Είναι η Πάρνηθα.
4: Η Πάρνηθα, ναι, από πίσω είναι η Πάρνηθα. Από
2: πίσω
4: μπροστά βλέπουμε τις άλλες, θα βλέπουμε τις Καραμαγκά.
5: Μια χαρά είστε, και θάλασσα και βουνό, τι
2: ωραία,
5: άλλο θέλετε?
2: Μπράβο,
4: κάτι βλέπουμε.
5: Τι άλλο θέλετε?
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι?
4: Έτοιμοι, έτοιμοι.
3: Εμένα ρωτάς?
2: Όχι, απλώ σε κοιτάω. Τι γένα, κοίταξε από εδώ, επειδή έχει ωραία θέα. Έχει σένα.
3: Έλα, Χρήστο.
2: Έχεις
3: να μου πεις κάτι τόσο γλυκό πάρα πολύ καιρό.
2: Μα έτσι είναι αυτή.
5: Έλα, πρωί.
2: Δεν κοιτάξω το βουνό. Το βουνό.
3: Γιατί εγώ νόμιζα ότι περνούσε μία κρίση σχέση.
2: Όχι, ξανά να τα βρούμε τώρα. Εντάξει, εντάξει. Βρούμε στη ώρα να τα βρούμε τώρα.

0: τραγούδι. Τραγουδάρα. Είναι πολύ ωραίο.
1: 1993.
0: Μου προκαλεί κάτι.
1: Πηγαίνοντας οι Μεσολόγοι.
0: Το ακούγες.
2: Είναι η καληνύχτα.
0: Είναι μπράβο. Μάρινα η καληνύχτα.
1: Μπράβο, μπράβο ρε Μάρινα.
0: Είναι και εσείς τυχεροί γιατί θα πας θεατράρα μία νύχτα. Δυνατή. Και θα περάσεις τέλεια.

0: Τι κάνω, παρακολουθώ, διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον για το Wim Wenders.
1: Τι?
0: Ο οποίος, δεν ξέρω αν το ακούσατε, απέσυρε μια ταινία του, μια ταινία που πρωταγωνιστούσε, που έπαιζε, η Ναστάζια Κίνσκι. Είχε προσπαθήσει πολύ η Ναστάζια Κίνσκι να αποσύρει αυτή, μια συγκεκριμένη σκηνή από αυτή την ταινία. Πώς λεγόταν η ταινία, μια λάθος κίνηση για να θυμηθώ.
1: Wim Wenders είναι η πρώτη ταινία που είδα και κοιμήθηκα στο κινηματογράφο.
0: Με το Paris, Texas.
2: Τα δευτέρα του έρωτα.
0: Από τις πιο ωραίες ταινίες.
1: Είναι καταπληκτική. Την είδα μετά, ενθουσιάστηκα. Την πρώτη φορά που την είδα. Λίγο νίσταζα, καλοκαιράκι, σε ένα θερινό σινεμά στα Χανιά. Κάπως μου είχε πέσει βαρύ, δεν ξέρω τέλος κάτι
0: πάντων,
1: για ναι.
0: Πάντως αυτή η ταινία λεγόταν Λάθος Κίνηση. Μια ταινία του 1975, ούτε εγώ, δεν την ήξερα την ταινία. Αλλά διαβάζω εδώ για την ιστορία, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ότι η Ναστάζια Κίνσκι ήταν τότε 13 ετών και εμφανίζεται γυμνή σε ένα κρεβάτι. Mm-hmm. Προσπάθησε πολύ η Ναστάζια Κίνσκι να αποσύρει αυτή την σκηνή τα τελευταία, ξέρω εγώ, χρόνια. Είχε κάνει πολλές ενστάσεις, είχε πάει στον Wim Wenders να την αποσύρει, δεν το έκανε. Τελικά πίστηκε ο Wim Wenders και ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει την ταινία εντελώς, αυτή την ταινία του 1975, από τη διανομή, λόγω της συγκεκριμένης σκηνής.
1: Να πω κάτι.
2: Δεν ήταν...
1: Πώς είναι. Μισό λεπτό. Ναι. Νομίζω ότι μόνο αυτό μπορεί να γίνει. Πώς μπορείς να αποσύρεις μια σκηνή από μια ταινία η οποία κυκλοφορεί.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Από όλες τις κόπιες δηλαδή.
2: Όχι, μόνο να βγάλεις μια καινούργια βερσιόν και την έχεις κόψει, αλλά δεν.
1: Και δεν υπάρχει παντού ούτως ή άλλως αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αντί να την αποσύρει εντελώς, ενδεχομένως θα μπορούσε να μοντάρει το συγκεκριμένο και να βγάλει την ταινία και να την ξαναβγάλει με καινούργια διανομή. Μάλλον αυτό.
1: Του 75 μια ταινία. Μπορεί να γίνει αυτό πράγμα, να βγάλουν την αυτήν και να πούν τι, δηλαδή ότι ξαναγίνεται διανομή
2: όπου
1: καινούργια.
2: Είναι να ξαναπροβληθεί, θα προβάλλεται με καινούργια βερσιόν.
0: Φαντάζομαι μπορεί να γίνει. Όταν πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο, ναι.
0: Δύσκολο πάντως έγινε, αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε η ταινία.
2: Okay.
0: Και είναι κάτι, το λέω γιατί έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη κουβέντα και αλλού, και στο γερμανικό κινηματογράφο. Έχει κάνει και ένα ίδρυμα ο Wenders που θα ξεκινήσει και για άλλες αντίστοιχες ταινίες της δεκαετίας του 70, του 80 και παλιότερες που έχουν τέτοιες σκηνές. Γιατί αυτή έχει μια σκηνή που είναι η 13χρονη
2: τότε
0: Ναστάζια Κίνσκι που ένας ενήλικας την πλησιάζει. Mm. Αυτό λοιπόν ήταν 13 ετών.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν έτσι συμφωνημένο, έκανε με κάτι λάθος ο Wenders.
0: Ήταν, αλλά θεωρεί ότι η Ναστάζια Κίνσκι ήταν μικρή και ότι δεν είχε ακρίβως επίγνωση τι γινόταν.
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι τότε ήταν οι γονείς της που.
0: Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει αυτή η σκηνή, θεωρείται πλέον για την εποχή μας κάτι το οποίο θέλει μια συζήτηση τέλος
1: πάντων. Μπράβο στο Wim.
0: Και την απέσυρε ταινία. Και τώρα ξεκινάει μια διαδικασία και για άλλες ταινίες, για αντίστοιχες σκηνές. Γι' αυτό το λέω και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να το δούμε. Είναι μια άλλη εποχή τέλος πάντων.
1: Και επίσης τώρα καμία σχέση, ας πούμε, με ταινία, αλλά όμως αν μπείτε στο BioGreco, στα social media της BioGreco και δείτε τα βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις των ανθρώπων εκεί πέρα, θα καταλάβετε τι σημαίνει έτσι πιστοποιημένο και βιολογικό κοτόπουλο, διότι η BioGreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά, πεντανόστιμα, μεγαλώνουν σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και βέβαια μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων και στα ακροπολία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι σήμερα είναι μια όμορφη ημέρα, γιατί έχουμε πραγματικά τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Μας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
15: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
16: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
15: Μία νύχτα.
16: Χιλιάδες φωνές.
15: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
16: Μην το χάσεις.
15: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
18: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
19: Δηλαδή,
17: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
18: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
18: Μόνο
17: στο δρόμο
19: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. Δρόμος 89,8.
2: Να σου πω κάτι, δεν λες ψέματα, λες αλήθεια.
1: Έτσι είναι, έτσι.
3: Ναι, επειδή φτάνουν κάποιες παράλογες απαιτήσεις, παρόλα αυτά είμαι διατεθειμένος.
2: Να.
3: Μας στέλνει μήνυμα ο Σωτήρης.
2: Μάλιστα.
3: Στο Viber. Mm-hmm. Καλημέρα, θα ήθελα να πάρετε την Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
3: Μας γράφει το τηλέφωνο της Κωνσταντίνας και να την ξυπνήσετε.
2: Ναι.
3: Και να της πείτε πολλές πολλές γλυκές καλημέρες.
1: Δημητρή.
3: Και ότι είναι η αιτία που πάω στη δουλειά. Και ήθελα να πω ότι εγώ με 50 ευρώ θα το κάνω.
2: Ωραία.
1: Εγώ το κάνω τζάμπα. Πούμε...
3: Το κάνει τζάμπα. Ναι, ωραία, πάρε τηλέφωνο την Κωνσταντίνα.
1: Πάρε, πάρε.
2: Αρχικά να πούμε ότι μας έχει μπερδέψει με άλλη εκπομπή που τα κάνει αυτά.
3: Το λέει
1: και
3: η Κωνσταντίνα.
1: Να το πάρουμε και εμεί, δεν πειράζει. Δεν κακό.
2: Να το βάλουμε ω στήλη, πιστεύετε.
3: Α, όντω το κάνει άλλη εκπομπή αυτό.
1: Δεν πειράζει.
3: Παίρνει τηλέφωνο και το ξυπνάει.
1: Ο Ουγγαρέζος.
2: Εδώ, όχι ρε.
1: Διπλά, ο Πουνέντης.
2: Ο Μιχάλης Τζαουσόπουλος το κάνει.
3: Δεν μπορεί να μας δέρεψε με τον Μιχάλη Τζαουσόπουλο.
1: Δεν πειράζει.
2: Γιατί.
3: Άλλη μουσική, ένας άλλη μουσική ο άλλος. Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα.
1: Το φίλο μας,
3: Σωτήρης.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα Κωνσταντίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πήρα να σου πω μια γλυκιά καλημέρα από μένα, το Γιάννη, την Κατερίνα, τον Δημήτρη. Δηλαδή πολλές γλυκές καλημέρες.
2: Πολλές.
1: Εντάξει.
2: Και να πούμε ότι είσαι. Θα σου πούμε.
3: Ότι είσαι ο λόγος που ο Σωτήρης πάει στη δουλειά.
1: Ο Σωτήρης έτσι.
3: Αλλιώς δεν θα πήγαινε, λέει.
2: Δεν μπορεί.
1: Ναι, και τώρα που τα ακούει είναι πολύ χαρούμενος.
2: Φανταζόμαστε.
1: Ναι. Από το Σωτήρι λοιπόν η γλυκιά καλημέρα.
4: Και... Καλημέρα.
2: Δεν το κάναμε ωραία.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Δεν το κάναμε πρώτη... ωραία. Είναι η πρώτη μας φορά αυτό που το κάνουμε.
3: Δεν έχουμε ξαναξυπνήσει άνθρωπο.
2: Δεν έχουμε. Δηλαδή το θεωρούμε
1: ιερό. Κοιμόσουν.
4: Όχι.
1: Άρα τι, αφού δεν κοιμόταν.
3: Κοιμήσου.
1: Κοιμήσου και να σε ξαναπάρουμε, εντάξει.
3: Ο Σωτήρης να σε ξυπνήσουμε. Άμα δεν κοιμάσαι, δεν έχει πλάκα.
2: Αλήθεια, ρε Σωτήρη, τι να ξυπνήσουμε έναν άνθρωπο που δεν κοιμάται.
1: Τι ώρα ξύπνησες, Κωνσταντίνα?
4: Πριν λίγο.
3: Εντάξει, έχει δίκιο, γιατί ο Σωτήρης το έχει στείλει 7:20 το μήνυμα.
2: Και
3: άρα τότε κοιμότανε.
1: Κατάλαβες ότι είμαστε από την εκπομπή του Μιχάλη Τσαουσόπουλου?
4: Όχι.
1: Ποιοι είμαστε?
4: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε.
3: Εγώ ντρέπομαι λίγο για αυτό.
2: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Ωραία, μην μιλάτε, μιλήσω εγώ.
2: Όχι,
1: δεν ντρέπομαι καθόλου.
2: Μπορώ να μιλήσω, να συνεισφέρω. Απλά μπορώ να ντρέπομαι και παράλληλα.
1: Εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου.
3: Εγώ αρκετά.
1: Κωνσταντίνα, με τι ασχολείσαι?
4: Σε μια εταιρεία logistics δουλεύω.
1: Αυτό είναι, ούτε ιδιωτική πάρτι. Αυτό είναι ο άνθρωπό μου.
2: Εδώ τι ωραία logistics. Για πάμε.
1: Και με το Σωτήρι τι γίνεται? Όλα καλά.
4: Καλά, γιατί?
1: Έτσι, απλώ να μας κάνουμε.
2: Ναι.
1: Είμαστε λίγο περίεργοι.
3: Μπορείς να είσαι λίγο διακριτικός.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Ντρέπομαι, σου λέω.
1: Ντρέπεσαι.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
2: Όχι, αυτό που θέλει να μάθει ο Χρήστος είναι με το Σωτήρι είστε μαζί ή θα ήθελε ο Σωτήρης να είστε μαζί?
1: Τώρα το χόντρινες όμως. Το χόντρινες, καλά σου λέει.
3: Ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω. Συγγνώμη. Εγώ δεν κάνω τέτοιες εκπομπές.
1: Συγγνώμη.
3: Εγώ θέλω ποιότητα.
1: Ρώτησα εγώ. Ποιότητα. Ρώτησα εγώ τέτοιο πράγμα. Το πήγαινα τόσο ωραία ρε φίλε και μου το χαλάει. Θα σε πάρω μετά, Κωνσταντίνα, θα τα πούμε μετά.
2: Τι ήρθε να την πάρεις μετά?
1: Μόλις τελειώσει η εκπομπή σε παίρνω.
2: Γεια
1: σου Κωνσταντίνα, φιλάκια.
2: Ακόμα δεν κατάλαβε ποιοι είμαστε.
1: Δεν πειράζει, δεν καταλάβει. Την παίρνουμε κάθε μέρα. Γεια σου Κωνσταντίνα.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Κίνηση, Παναγία μου. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει προβλήματα. Άνοδος, κάθοδος, μποτιλιαρισμένη από Γάλλιο μέχρι και Νέα Ιωνία και Τούμπαλιν. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Από Φιλής μέχρι Κηφισία θα φάτε ένα 25 λεπτό μέσα στο νερό. Άνοδος λεωφόρου Κηφισίας είναι δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Στην κάθοδο υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου. Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική Οδό, μποτιλιαρισμένη. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο, μποτιλιαρισμένη. Βασιλή Σοφίας, μποτιλιαρισμένη. Παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Κατέρινα, τι είναι?
2: Μποτιλιαρισμένη.
3: Μπράβο, μποτιλιαρισμένη. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τι είναι?
2: Μποτιλιαρισμένη
3: και
2: είναι.
3: Και πάμε στη Βάρη Σκοροπίου.
2: Αυτό είναι η αγωνία μου μεγάλη. Κόρμπι Κίτσι Τζίμα.
3: Υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Είναι στο κόκκινο, όπως βλέπουμε εδώ, η λεωφόρος Βάρη Σκοροπίου. Από ύψος Τζίμα μέχρι ύψος.
2: Τι?
3: Άγιος Ιωάννης Λαμπρίνα.
2: Τι είναι ο Άγιος? Είναι Άγιος Ιωάννης
3: έτσι
2: Λαμπρίνα. Ας πούμε, όπως λέμε, Άγιος Ιωάννης Ρώσος.
3: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος γενικά ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, μη σας φοβήσουν. Θερμοκρασία 30, 31, βαριά 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Εντάξει, είναι βαρύ το 33.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 12 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Γιάννη, αρχικά ο Αλβέρτος τι κάνει?
2: Ο Αλβέρτος είναι καλά.
1: Ναι.
2: Και στέλνει τα χαιρετίσματά του.
0: Είναι καλά. Τέλος. Είναι καλά. Είμαστε χαρούμενοι. Είναι
1: καλά. Σου είπε τίποτα ενδιαφέρον?
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Υπήρξε συζήτηση σήμερα δύσκολη μέσα στο καφέ, διότι υπήρχαν κάποιοι θαμώνες που συζητούσαν για τους φόρους τους καινούριους που έρχονται, αυτό που αλλάζει το τέλος, που μπαίνει, πάνε να αντικαταστήσει κάπως τον ένφια, που θα μπαίνει στο λογαριασμό της ΔΕΗ, που θα το πληρώνει ο ενοικιαστής και μετά θα πρέπει να τα βρει με τον ιδιοκτήτη. Και ένας από τους θαμώνες είναι σκοτωμένος με τον ιδιοκτήτη του και λέει πώς εγώ θα πάω να ζητήσω τα λεφτά από τον ιδιοκτήτη και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και γιατί να μπαίνουν έτσι φόροι, και ανοίγει μια κουβέντα περί φόρων και πόσο φορομπηκτικό είναι το κράτος εδώ και τόσες δεκαετίες και πώς και πώς και πώς. Και πετάει το Αλβέρτος και λέει: παιδιά, ηρεμήστε. Τι να κάνω, κάπως πρέπει να μπαίνουν και φόροι. Κάπως πρέπει να γίνεται και αυτό το πράγμα. Σας φαίνεται μερικές φορές παράλογο. Για κάποιους μπορεί να είναι και άδικο. Αλλά τι να κάνει και το κράτος? Λέει: πρέπει να βρει έναν τρόπο για να καθορίζει τους φόρους. Έχουν υπάρξει και χειρότερα. Να σας πω, λέει, για την αρχαία Αίγυπτο. Πώς γινόταν η επιβολή των φόρων στην αρχαία.
1: Είχε φόρο στο ενίκιο?
2: Όχι, δεν είχε φόρο στο ενίκιο.
0: Όμως,
2: το πώς όμως καθοριζόταν ο φόρος
1: είναι ενδιαφέρον.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην αρχαία Αίγυπτο οι φόροι καθορίζονταν με το πόσο ύψος είχε το νερό στον ποταμό Νείλο.
1: Καταπληκτικό.
2: Πήγαιναν λοιπόν οι υπεύθυνοι. Έλα.
1: Καταπληκτικό.
0: Τέλειο. Κάτι να ακούσουμε, περίμενε, μην μοιάζει. Όχι,
1: είναι καταπληκτικό. Δηλαδή άμα είναι φουσκωμένος ο Νείλος, θα είναι φουσκωμένος και ο φόρος.
0: Ναι.
2: Τώρα αντικειμενικά, συγγνώμη, είναι καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Δηλαδή να παρακαλάς. Όχι, όχι. Να παρακαλάς να βιάζει ο Νείλος.
2: Γιατί όμως συνέβαινε αυτό?
0: Είναι πολύ βρώμικος ο Νείλος, πρέπει να σας πω.
2: Είναι
1: βρώμικος.
0: Α, καλά.
2: Εντάξει, τότε στην αρχαία Αίγυπτο πρέπει να ήταν καθαρός, βέβαια. Αρχαία Αίγυπτο.
1: Δεν κάνεις μπάνιο, δηλαδή.
0: Όχι. Τώρα πολύ μπάνιο. Μπάνιο. Δηλαδή δεν τρεθεί αυτό το δίσκο.
2: Ούτε χεράκι.
1: Έχω μια φίλη που θέλει να κάνει μπάνιο.
0: Στον Νείλο.
1: Όχι στον ήλιο, σε ποτάμια.
0: Εντάξει, πάει στο Λούρο. Να πάει στο
2: Βοηδομάτι.
0: Κρίσταλο, αυτό το πίνεις το νεράκι.
1: Εντάξει, σου λέω, άμα έρθει, ας πούμε, σε επαφή με τον ήλιο, να πέσει ή να μην πέσει.
2: Όχι,
1: εγώ,
2: ρε,
1: τα ώρα,
0: δεν βάζει ούτε δάχτυλο.
2: Βάζεις. Λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό λοιπόν? Αν ήταν ψηλά φουσκωμένος ο Νείλος, τα νερά τότε τι έδειχναν?
1: Τι.
2: Ότι θα υπάρξει μεγάλη σοδιά. Άρα σου λέει, αφού θα υπάρξει μεγάλη σοδιά και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις, θα έρθουμε κι εμείς μετά να σου πάρουμε τους φόρους.
0: Απόλυτα λογικό.
2: Χαμηλά τα νερά του Νείλου. Δεν θα σου βάλουμε πολλοί φόρους. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Η σοδιά δεν θα
0: με
2: είναι.
0: Με αυτή την έννοια, όντως είναι καταπληκτικό.
2: Μετράγανε έξυπνο λοιπόν τον Νείλο και έτσι επέβαλαν τους φόρους.
1: Μα τα καταλαβαίνεις ότι όταν στα... Γιατί όταν στα λέω εγώ δεν με πιστεύεις και πρέπει να έρθει ο Κορδόνης για να επιβεβαιώσει το καταπληκτικό μου.
0: Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο.
1: Δεν μπορώ να πούμε τώρα ιδέα με συνέχεια, Δημήτρη, και σκοτώ να πω. Όχι, εγώ στο λέω.
0: Για πες,
1: το, διαχωρίζω τη θέση μου και λέω παράλληλα ότι υπάρχει και κάτι άλλο καταπληκτικό
0: letter
1: το οποίο
0: game,
1: θα γίνει.
0: Letter game.
1: Μπορείς να μας πεις το δώρο, έτσι το
0: βεβαίως, πω. Εγώ το τηλέφωνο θα πω. Είναι ένα πολύ ωραίο τηλέφωνο. Σημειώστε, παρακαλώ. Ξεκινάει με 2-1-1-1-8-9-1-8-9-8. Δηλαδή, 2-11-18-91-8-9-8. Καταπληκτικό!
1: Να σου πω λίγο. Θέλω να κάνουμε μία μεταξύ μας συνέλευση αυτή τη στιγμή για να δούμε το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω τώρα το δώρο ή να το πω μετά που θα πάρουνε και θα βγουν στον αέρα. Έκπληξη.
0: Τώρα ή μετά. Τώρα ή μετά.
1: Ελάτε, πείτε, ας πούμε.
2: Έκπληξη, λέω εγώ.
0: Έκπληξη.
1: Εντάξει, έκπληξη.
0: Πάμε δυνατά.
1: Το λέω μετά.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και 20. Θα παίξουμε. Τώρα δεν παίξουμε.
2: Τώρα είναι η μεγάλη στιγμή.
1: Letter game. Χαμός, παιδιά.
2: Το συζητάς. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή.
1: Είναι
2: καλή. Τι ωραία φωνή.
1: Ωραία διάθεση. Πώς είναι, έχει το ωραίο όνομα?
3: Βασιλική.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Βάσο, Βίκη.
2: Πώς δεν είπε.
1: Πολύ ωραίο.
2: Μια χαρά είναι, πολύ ωραίο. Πώς δεν είπε ο Κορδόνης Βασιλική με τα Τρούλου και τέτοια. Αφού πάντα τέτοια λες.
4: Εντάξει.
1: Το πιο γνωστό τραγούδι για Βασιλική ποιο είναι?
4: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
1: Αυτό είναι.
2: Εμένα με καταθλίβει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γνωρίζω ότι είναι υπέροχο, αλλά δεν μπορώ καθόλου να το ακούω.
1: Ο Άλλη. Το έδωσε το τραγούδι.
2: Εσύ το Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
1: Ναι, ρε.
2: Έλα, ρε, δεν έχει καλό τέλος.
1: Λοιπόν, Βασιλική μας.
4: Άμα τον πήρε βαριά.
1: Πώς θα πας με τον έρωτα, Βασιλική, καλά?
3: Παντρεμένη με παιδάκι, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, καλά.
2: Πολύ καλά, κοριτσάκι μου, πολύ καλά.
1: Βασιλική, έχουμε ένα πολύ ωραίο γράμμα για σένα, που είναι το γράμμα εψιλόν. Ξεκινάμε.
3: Εψιλόν.
1: Ζώο.
3: Ελάφι.
1: Όνομα.
3: Ελευθερία.
1: Πράγμα.
3: Έλκυθρο.
1: Φυτό.
3: Ελιά.
1: Φαγητό.
3: Ελιόψωμο.
1: Πόλη.
3: Πώς πόλη?
1: Πόλη. Εσύνα. Χώρα.
3: Ελλάδα.
1: Επάγγελμα.
2: Σ' αγαπώ, είσαι τέλεια.
3: Ελαιοχρωματιστής.
1: Ομάδα.
3: Εντεσαϊκός.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Και τελειώσαμε.
2: Βασιλική, είσαι φίλη.
3: Ερήμανθος.
2: Βασιλική, είσαι υπέροχη. Είσαι υπέροχη, γιατί το έψιλον δεν είναι και ένα εύκολο γράμμα, παρόλο που ακούγεται ως τέτοιο.
1: Είναι από τα πιο εύκολα γράμματα. Sorry, δηλαδή δεν βλέπω καμιά δυσκολία σε κανένα. Μόνο ομάδα από τα σπίτια.

0: Δρόμος 89,8 και 25 και πάμε στον Παράδεισο. Πάμε και στην κόλαση ταυτόχρονα. Πολλές φορές συνυπάρχουν αυτά τα δύο.
1: Σοφός.
2: Πήγαινε μας όπου θέλεις ταξιτζή.
1: Σοφός, σοφός.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ο Πατρίδης από την Ήπειρο είναι σοφός.
0: Να δούμε τι μας λέει ο Μάκης. Την Παρασκευή που πέρασε, λόγω και του τριήμερου, ήθελα να φύγω νωρίτερα από τη δουλειά για να έχω παραπάνω χρόνο να ξεκουραστώ. Έτσι τι έκανα.
1: Τι.
0: Πήγα και άλλαξα την ώρα σε όλα τα ρολόγια στο γραφείο του αφεντικού μου. Και έτσι την έκανα. Μάλιστα, ο Μάκης. Ωραίος ο Μάκης. Άλλαξε τα ρολογάκια.
1: Σε ποια, πότε είναι γραμμένη?
2: Το 1965.
1: Το 1973, πιστεύω.
0: Ναι. Τι εννοείς?
2: Ότι πλέον υπάρχουν κινητά.
1: Δεν
2: πούμε,
1: υπάρχει, ναι, αυτό να αλλάξει τα ρολόγια.
0: Γιατί δεν αλλάζει, έχει ένα ρολόι πάνω.
2: Άλλαξε την ώρα στον Κούκο. Μήκος Κούκο.
0: Λογιστή δεν έχει. Δεν έχει υπολογιστή.
1: Το ρολόι του το ίδιο.
0: Στο Μάκη γράψε 6932, έχει το τηλέφωνο. Γράψε 3412. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα.
1: Μάκη, γιατί τώρα μας το έκανες αυτό? Εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι να λύνουμε σοβαρά προβλήματα. Είμαστε συνηθισμένοι έτσι να δουλεύει το μυαλό μας σε χίλιες τροφές. Τώρα τι μας είπες?
0: Και εγώ δεν το πιστεύω. Πιάλεξε τα ρολόγια, πονηρούλη.
1: Και πας στην κόλαση γιατί τόλμησες να μας στείλεις κάτι τόσο ποταμό.
0: Να μας πει ότι ξέρω εγώ, μετά το τριήμερο βρήκα έναν τρόπο να πάρω άλλη μια μέρα.
1: Αυτό να το πούμε.
0: Ότι κάτι
1: και να μας πεις, ας πούμε, τι σκέφτηκες για να πάρεις άλλη μια μέρα.
0: Ναι.
1: Τη δικαιολογία,
0: αλλά
1: πούμε.
0: Όχι τώρα, ναι.
1: Τι μπορεί να έγινε.
2: Εκεί ναι,
1: εκεί,
2: να σε παραδεχτούμε.
1: Να σε παραδεχτούμε. Γιατί εκεί
2: ρε
1: η φαντασία,
2: ρε
1: η φαντασία
2: ρε
1: μπορεί να σε πάει να κάνεις διάφορα πράγματα. Όπως, ας πούμε, για πες Χρήστο.
0: Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει.
2: Τώρα το Μάκη.
0: Δεν θα πω συγκεκριμένα γιατί δεν θέλω να χαλάσω την πιάτα.
1: Και επίσης δεν θέλεις και να στοχοποιήσεις, ας πούμε.
2: Ποτέ δεν θα κάναμε κάτι
1: ποτέ,
2: τέτοιο.
1: Ποτέ δεν θα το κάναμε
2: δυνατόν.
1: Αυτό. Ποτέ.
0: Άρα Μάκη, ξανακάνε άλλη προσπάθεια. Δεν μας έπεισε.
2: Γενικά λοιπόν. Μάκη, κάνε λίγο πιο σοβαρή προσπάθεια.
0: Ναι.
2: Το λέω αυτό με...
0: Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Το μήνυμα να...
1: Εκτός ναι. Και αν μας έχει...
2: Λίγο πιο σοβαρή προσπάθεια,
1: εκτός
2: Μάκη.
1: Εκτός και αν ο Μάκης, συγγνώμη που θα μας το πω, μας έχει για εντελώς βλάκες. Υπάρχει
0: είμαστε.
1: Και αυτό.
0: Είμαστε.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Εντελώς δεν είμαστε.
1: Υπάρχει περίπτωση να μας θεωρεί εντελώς βλάκες.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε
2: πες το, ρε, παίχτη.
0: Η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα. Σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
1: Αδειμονώ να ακούσω το Γιάννη.
2: Το εντυπωσιακό lamination effect, το οποίο, Κατέρινα, με δύο λόγια είναι.
1: Είναι αυτό της λάμψης.
2: Μπράβο.
1: Της εκτυφλωτικής λάμψης όμως.
2: Μέχρι σήμερα αυτό το βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια. Τώρα όμως έρχεται και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze.
0: Συνέχισε.
2: Είναι η νέα σειρά περιποίησης της Sios.
0: Ναι, ναι.
2: Που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη.
0: Πολύ ωραία.
2: Πού είναι τα ωραία τα νέα όμως? Ότι Παρασκευή 5 Ιουνίου που είναι αύριο.
0: Αύριο, ναι, ναι.
2: Από τις 4 μέχρι τις 8.
0: Okay.
2: Πάτε Μαρίνα Φλίσβου. 4 το απόγευμα με 8 το απόγευμα. Η Sios θα είναι εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου σε ένα ξεχωριστό pop-up event για να γνωρίσετε από κοντά το νέο Sios Intense Glaze και όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλλιά. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φριζαρίσματος για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά κάθε μέρα. Με φόρμουλα Silicium Shine Complex προσφέρει γλώσσι αποτέλεσμα και επαγγελματική λάμψη που διαρκεί. Αύριο 4 με 8 στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Δεν έχω ξαναδεί το Γιάννη Κορδόνη να λέει με περισσότερο ενθουσιασμό ένα
1: ισχύει.
0: Εμπορικό έτσι. Τον έχει ενθουσιάσει.
1: Ισχύει.
0: Παρακαλώ.
1: Βέβαια, το πιο ξεχωριστό το έχω εγώ. Το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event έρχεται. Το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε βέβαια για τα παιδιά με καρκίνο. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
6: Πάμε Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
7: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
6: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
3: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα
18: Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 38 και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι φοβερό, συγκλονιστικό από...
1: Ναι, Γιάννη, πες τι ήθελες να πεις.
0: Από αυτό που έχει ζήσει.
1: Τι ήθελες να πεις, Γιάννη?
2: Όχι, εγώ κοίταγα κάποια στοιχεία ότι οι περισσότεροι Έλληνες, λέει φέτος, λένε όχι στα νησιά.
1: Αλλά...
2: και θα παίξουν μπάλα σε υπηρετικούς προϋορισμούς.
0: Έτσι, μπράβο, Σκλίβανη.
2: Με... υπηρετικούς εννοώ, όχι στην Ήπειρο, δεν και καλά. Υπηρετικούς όχι σε νησί, ρε
0: παιδί.
2: Και σκύβα. Πελοπόννησο πολύ θα παίξει.
1: Εκοτρομερή.
0: Γιατί δεν παίζει Πελοπόννησος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, φέτος ακόμα περισσότερο, διότι τα ακτοπλοϊκά, τα νησιά, τα. Οπότε αυτοκινητάκι.
0: Ειδικά, η Ρόδος, παιδιά, είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς.
1: Η οποία... Ρόδος ειδικά. Όντως. Γιατί.
2: Η Ρόδος είναι, επειδή ζει ο πατέρας μου εκεί κάποια χρονιά, είναι αυτόνομο κρατήδιο τώρα εκεί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η Ρόδος πιο ακριβή από την Πάρο?
0: Νομίζω ναι.
2: Έχω πολλά χρόνια να πω στην Πάρο.
0: Στακτοπλοϊκά.
1: Πιστεύω.
0: Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ ακριβή η Πάρος.
0: Πιο ακριβή από τη Ρόδο.
1: Και κυκλάδες και τέτοια.
0: Για κοίτα, λίγο.
2: Εσείς, περίμενε, γιατί νομίζω μιλάτε για διαφορετικά πράγματα. Εσύ μιλάτε για εισιτήρια. Η Κατέρνα μιλάει για γενικότερο.
0: Όχι,
1: εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
0: Εντάξει, επειδή
2: κάπου εκεί θα πληρώσει.
0: Να σου πω γιατί.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
0: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
2: Βασιλική καμπίνα. Βασιλική καμπίνα, ναι.
0: Έτσι.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
0: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου, ναι, μ' ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα.
2: Άρα λοιπόν τα στοιχεία λένε
0: 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
2: Φέτος θα παίξει πολύ road trip.
1: Λοιπόν,
2: δεν έχει...
1: είπες road trip.
2: Δεν έχει καράβι.
1: Δεν μας έχει καλέσει ο Φερεντίνος της Κλίβανη φέτος.
0: Έχω καλέσει, ναι.
1: Θα το κάνουμε road trip. Λατρεύω τα road trip. Έχω κάνει δύο road trip καταπληκτικά στη ζωή μου.
0: Θέλετε να έρθει το 1η Αυγούστου, θέλετε να έρθει σε μένα.
1: Θα είμαι στα Χανιά.
2: Θα είμαι στα Κύσυρα.
1: Μετά, ρε, θα έρθουμε για 15 Αύγουστο. Για 15 Αύγουστο στο πανηγύρι θα έρθουμε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τα road trip είναι τρομερή ιστορία. Είχα κάνει ένα πριν από 15 χρόνια με τη φίλη μου τη Γιούλη. Είχαμε ξεκινήσει από την Αθήνα και είχαμε κάνει παραλιακά την πάνω πλευρά τη Πελοποννήσου. Mm-hmm. Διανυκτέρευση στην Πάτρα. Είχαμε περάσει τέλεια στην Πάτρα. Μετά την επόμενη μέρα
0: πήγαμε
1: από
0: εκεί. Πήγατε
1: μετά
0: Ηλίας.
1: Την επόμενη μέρα πήγαμε από πύργο Κατάκολο κτλ.
0: Κάναμε πολύ ωραία εκεί.
1: Μπάνιο σε κράση τέλεια στην Πάτρα. Μετά την επόμενη μέρα
0: πήγατε
1: πήγαμε από εκεί.
0: Πήγατε νομό Ηλίας.
1: Μετά την επόμενη

0: διανυκτερεύσαμε σε ένα τρομερό χωριό.
1: Μιστρά.
0: Τα μπαρουτοκαπνισμένα βέρβαινα, τα οποία είναι πάνω στην Τρίπολη, από πάνω ανεβαίνει στο βουνό.
1: Φανταστείτε
0: ότι εμείς, ναι, ακριβώς. Εμείς δεν είχαμε, ρε παιδί μου, πάρει ζεστά ρούχα. Ήταν κατά καλό καιρό, σου λέω, με την
1: κρύο.
0: Μιλάμε ότι είχε 10 βαθμούς Κελσίου.
1: Το
0: δαγκώσα, είχαμε βάλει όλα τα ρούχα πάνω μας. Και μετά η επόμενη διανυκτέρευση ήταν στο Ναύπλιο. Μιλάμε, η Πελοπόννησος στα καλύτερά της. Αν δεν έχετε άλλη, ξέρω εγώ, κάτι στο μυαλό
1: και
0: σας.
1: Δεν πήγες στο καλύτερο κομμάτι. Δεν πήγες κάτω. Με Σινία δεν πήγες, από ό,τι κατάλαβα.
0: Εκεί το έχω κάνει με την Αγάπη.
1: Α, ναι.
0: Πέρσι.
1: Πέρσι.
0: Βέβαια.
1: Πήγες πέρσι στη Μεσσηνία.
0: Βέβαια πήγα στη Μεσσηνία. Ήταν καταπληκτικά. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία, στην οποία δεν τη θυμάμαι τώρα, που πέσανε πάνω μου ένας μήνος φύκες, τουλάχιστον 75.
1: Mm-hmm. Πάνω πήγες μόνο σε μένα. Πήγες στη Μεσσηνία.
0: Ναι, αγάπη.
1: Πού,
0: ας πούμε,
1: ποιους σταθμούς σταμάτησες.
0: Εκεί στην Πύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά, δεν θυμάσαι.
1: Πύλο, Γιάλοβα.
0: Γιάλοβα πήγα.
2: Γιάλοβα.
0: Και έχω κάνει και ένα άλλο, το οποίο θα σας πω.
2: Συγγνώμη να πω κάτι. Τα Άνω Βέρβαινα, βλέπω εδώ, είναι σε υψόμετρο 1160 μέτρων.
1: Τα παιδί, κάτω Βέρβαινα.
0: Τα
2: 752.
1: Άκου. Έχει τόσο διαφορά το κάτω με το πάνω Βέρβαινο.
0: Τα Βέρβαινα είναι ένα καταπληκτικό χωριό, καταπληκτικό πραγματικά. Το λένε μπαρουτοκαπνισμένα, γιατί εκεί έχει μείνει και ο Κολοκοτρώνης ένα σπίτι. Και είχε
1: έχει
0: σπίτι
1: τη
0: ξαδέρφη μου η Μαρία, καταπληκτική πλατεία.
2: Στις
0: και πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
2: Του όρους Πάρνωνα.
0: Του ως τον Πάρνωνα, πολύ σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Έχω κάνει και ένα άλλο καταπληκτικό, θα σας πω τη συνέχεια του μια άλλη φορά, που ξεκίνησε.
2: Ωραία,
0: μόνο την πρώτη μέρα με τη φίλη μου την Ατάσα πρόπερση. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε φύγει μεσημέρι, έχουμε πάει Αθήνα, λέμε πού να πάμε, πού να πάμε, και λέει δεν στρίβουμε κατά Δελφούς. Πάμε στους Δελφούς. Κάνουμε πυρήγη στον αρχαιολογικό χώρο και λέμε πού να πάμε, πού να πάμε. Από την πίσω πλευρά γυρίσαμε και πήγαμε στο Βόλο, φάγαμε, φύγαμε από το Βόλο και φύγαμε, ξέρω εγώ, τύπου 2 η ώρα το πρωί και φτάσαμε κατά τις 5 στη Θεσσαλονίκη, όπου ήθελα να το πάρω και σερί για να πάω να φάω κατευθείαν πρωινό στο. Πώς το λένε, στο.
1: Πορτοκαράς.
0: Όχι στο Πορτοκαράς, στη Θεσσαλονίκη ήμασταν στο ξενοδοχείο.
1: Στο...
0: Και κοιμήθηκα 7 παρά 10, ρε. Κοιμήθηκα 7 παρά 10. 7 ξεκινούσε το πρωινό.
2: Τώρα που, συγγνώμη, ξαναπάω στα Βέρβαινα, τον Ιούνιο του 1821, όπως προείπες, Κατερίνα Καραβάτου, έφτασε ο Κολοκοτρώνης στα Βέρβαινα,
0: ναι,
2: όπου είχε κατασταθεί και η Πελοποννησιακή Γερουσία. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι σοβαρό
2: από
0: χωριό.
2: Από την οδησό της Ουκρανίας. Ιστορικό χωριό,
0: ναι.
1: Ένδοξα Βέρβαινα.
2: Βέρβαινα.
0: Είναι πραγματικά και πάρα πολύ όμορφο. Εγώ έμεινα στο σπίτι που έμεινε ο Κολοκοτρώνης.

0: Δρόμος 89,88 και 48 και μόλις τώρα πήγε 8 και 49. Λοιπόν,
1: αφήνεις
0: και...
1: τα ρούχα σου πάνω στην καρέκλα. Διαβάζω εδώ. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που αφήνω τα ρούχα. Έχω κατηγορηθεί ότι παρατάω τα ρούχα μου πάνω στην καρέκλα. Υπάρχει μια
0: πώς εξηγείται αυτό σύμφωνα με την ψυχολογία?
1: Έρχεται λοιπόν η ψυχολόγος Σάρα Ναβαρέτε.
2: Εμένα μόνο από το όνομα με κάνει να την εμπιστεύομαι.
1: Είναι
0: ναι, γιατί είμαι Κώστα Ναβαρίνο.
2: Ναι.
0: Οπότε έχει μια έγκλη.
1: Η περίφημη καρέκλα που μοιάζει με βουνό από ρούχα είναι ο καθρέφτης ενός υπερφορτωμένου μυαλού.
2: Τι είπε?
1: Είναι ο καθρέφτης ενός
2: υπερφορτωμένου. Όχι, ξαναπάρτε από την αρχή, τι.
1: Η περίφημη αυτή καρέκλα, ρε παιδί μου, που μοιάζει έτσι με βουνό από τα ρούχα.
0: Έχω πέντε καρέκλες.
1: Είναι ο καθρέφτης ενός υπερφορτωμένου μυαλού. Μετά από μια μέρα γεμάτη αποφάσεις, ευθύνες, μηνύματα, εκκρεμότητες και ανησυχίες, ο εγκέφαλός μας αρχίζει να κάνει οικονομία ενέργειας ό,τι θεωρεί δευτερεύον. Οπότε το να βάλω τον μπλουζάκι μου διπλωμένο στην ντουλάπα είναι έξτρα ενέργεια. Άρα το πετάω στην καρέκλα.
2: Δεν είναι καλά το παιδί. Το παιδί αυτό δεν είναι καλά.
1: Το πετάω στην καρέκλα.
0: Το πετάω στην καρέκλα. Πάμε παρακάτω.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε.
2: Τρία τραγούδια. Τι είναι αυτό? Ναι.
1: 2-11-18-99-8-9-8.
2: Γιατί θα πάνε οι άνθρωποι στο θέατρο, στο Κατράκι και ο θέατρο Νίκαιας, για το πριν και μετά τα παιδιά τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Έτσι, με τη 5 Minute Mom Έλενα Χαραλαμπούδη. Με τον Μαλιάτσι Σάλα.
2: Δεν είναι ο Δημήτρης μου εκεί.
1: Το Δημήτρη το Μακαλιά.
2: Ο ένας μοναδικός Δημήτρης Μακαλιάς.
1: Και θα τελευταίο. Θα το πω με το βλέμμα μου.
0: Το πεις.
1: Με την Ευγενία Σαμαρά.
2: Φυσικά.
0: Έτσι, μπράβο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά.
5: Αμέσως τώρα.
4: 9 παρα 5 είναι η ώρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Όλα καλά.
5: Τι κάνετε?
6: Καλά, εσείς?
4: Πολύ ωραία.
5: Είναι γεμάτο το ραδιόφωνο όμως από υπέροχες γλυκές φωνές. Αυτό έχω να πω εγώ.
4: Πείτε μας μια ωραία είδηση που ακούσατε και έτσι σας έκανε χαρούμενη τις τελευταίες μέρες.
6: Ωραία είδηση,
4: ναι, κάτι, ένα
5: αν
4: νέο,
5: υπάρχει. Έτσι, ναι,
4: αν... Υπάρχουν, γιατί? Αν τα αναζητεί κανείς ή κάτι που σας συνέβη ωραίο. Κάποιο ωραίο νέο δικό σας που μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας.
6: Πήγα διακοπές το τρίμερο, μετράει?
5: Βέβαια μετράει. Αυτό δεν μετράει.
4: Πού πήγατε?
6: Φολέγανδρο.
5: Φολέγανδρο! Και μας το λες έτσι! Μας κάνεις πλάκα!
4: Τι ωραία!
5: Εδώ πέρα και δουλεύαμε.
4: Πλατεία, μάλλον πλατείες είναι έτσι, γιατί είναι συνεχόμενες
7: στη
4: Φολέγανδρο.
7: Σαν την Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη είναι συνεχόμενες πλατείες.
5: Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, το όνομά σας ποιο είναι?
6: Ελευθερία.
5: Γεια σου, Ελευθερία μου. Λοιπόν, στη Φολέγανδρο, πώς πήγες?
7: Είδες αγοράκι Λέμαργο?
4: Καταπληκτικό.
5: Όχι, αυτό είναι καταπληκτικό.
4: Λοιπόν, Ελευθερία.
5: Πες μας πώς πήγες στη Φολέγανδρο. Με ενδιαφέρει δηλαδή.
6: Με καράβι, ναι.
5: Με καράβι, πόσες ώρες εννοώ, ρε παιδάκι, να
7: κάνει?
6: Α, πόσες ώρες. Με το γρήγορο είναι εκεί στις 5 ώρες.
4: Πόσα πλήρωσες, πες μας, αυτό μας ενδιαφέρει.
6: Πολλά.
7: Πολλά.
4: Αυτό είναι. Περισσότερα από την Πάρο.
7: Δεν πήγες στην Πάρο.
4: Να ξέρουμε.
6: Δεν ξέρω πώς είναι η Πάρος.
5: Σου πω εγώ, τρία άτομα και ένα αυτοκίνητο πέρσι 550.
6: Λοιπόν. Όχι, δεν ήταν τόσο γιατί δεν πήραμε αμάξι.
5: Αλλά δεν ήταν και φτηνά όμως.
4: Κατάστρωμα.
6: Όχι. Μέσα, σαλόνι.
4: Σαλονάκι, μια χαρά.
5: Ωραία. Να σου πω κάτι, Ελευθερία. Είσαι πολύ τυχερή που είσαι στη Φολέγανδρο, Αυτό θέλω να σου πω εγώ.
4: Δεν μου λες, ναι. Πήρες καραβίσιο καφέ?
6: Δεν πίνω καφέ.
4: Α, εντάξει, γιατί ο καραβίσιο καφέ είναι ο καλύτερος.
7: Καλά, δεν συζητάμε.
4: Καλύτερος καφές, γι' αυτό λέγεται καραβίσος. Καραβίσος.
5: Εννοείς ότι είναι ο χειρότερος που υπάρχει.
4: Έτσι το λένε.
7: Αν σου δώσουν μάπα καφέ, λες πω ούτε καραβίσος να ήταν.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
5: είμαστε έτοιμοι. Τόση ώρα σε προειδοποιώ.
4: Για το παιχνίδι μας, τρία τραγούδια στη σειρά και πάμε.

0: Ελευθερία.
1: Είναι το εδώ.
0: Ναι, εσύ σίγουρα δεν ήσουν εδώ το τριήμερο, ήσουν στη Πολέγανδρο και είσαι και νικήτρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, κοριτσάκι.
2: Μπράβο, Ελευθερία. Μπράβο. Πάντως εδώ συμβαίνει το εξής. Είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρο. Είναι μια ωραία μέρα, Κατερίνα.
0: Είναι.
2: Και έχουμε και ωραία νέα. Γιατί όλοι εσείς που βλέπετε συνέχεια εργάτες, βλέπετε τους εργάτες να δουλεύουν έξω από το σπίτι και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Εδώ είναι μια πολύ ωραία μέρα και εκεί θα είναι μια πολύ ωραία μέρα, ένα πολύ ωραίο βράδυ συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, γιατί εκεί θα είναι η Ελένη Φουρέιρα για το φαντασμαγορικό σόου που ετοιμάζει να σας δείξει. Εσείς αν θέλετε να είστε εκεί και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Φουρέιρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα παίξουμε σε λίγο τα λεφτά μου.
2: Βεβαίως θα παίξουμε.
3: Τι, θα αφήσουμε.
0: Πώς θα το δώσω.
2: Πώς θα δώσεις, Γιάννη.
0: 50 θα δώσω.
3: 50 θα δώσει.
2: 150 έδωσε.
0: 150 έδωσα χθες. 50 σήμερα. 50.
2: Άρα 50 βρουδάκια.
0: Τα έχω εδώ μαζί μου.
2: Ναι. Και δυνατή ερώτηση. 2, 11, 18, 91, 898 παιδιά. Πάρτε μας τώρα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Ο
1: Δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. Mm-hmm. Είναι η τρίτη μας ώρα, 9 και 3 και όντως.
2: Τι έγινε?
1: Όντως.
2: Όντως τι?
1: Ισχύει.
2: Τι?
1: Μεταγραφική βόμβα.
2: Τι ρε?
3: Στεφάν Κασέλ.
1: Ναι.
3: Πασοκάρα.
1: Ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Ισχύει.
3: Έτσι ακούω.
1: Έτσι λένε. Ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Μεταγραφική βόμβα. Τι είναι, μεταγραφή στο Πασόκ.
2: Κατάλαβα, αλλά τι να κάνει, για να κάνει τι.
1: Να μπει στο Πασόκ.
3: Να κάνει παρκούρ, που είναι καλό στο παρκούρ.
2: Είναι καλό στο παρκούρ.
3: Θυμάστε τότε που είχε κάνει παρκούρ.
2: Παιδιά, όχι, δεν το
1: τότε
2: θυμάμαι.
1: Τότε που είχε κάνει. Που είχε μπει κάτω από το. Τέτοιο,
2: αλλά να σα πω κάτι. Το να είσαι καλό παρκουρίστα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, επειδή είχα πάει να γράψω τον Αρίωνα, κάνουν και ενόργανοι, φανταστείτε. Για να μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Άλλη είδηση έχω, Κατερίνα.
2: Τι, τι.
1: Μόλις τελειώσεις, πες.
2: Όχι, όχι, τελείωσα.
1: Μάικ Τζόρνταν, ο δικός σου.
2: Έδωσε κάποιο.
1: Ο Μάικ Τζόρνταν.
3: Ξεφτύλισε τον, Κατερίνα,
1: στη
3: μην το λυπηθείς.
1: Μύκονο, με δικό του αεροπλάνο.
3: Πόπο, δεν τρέπει το ξεφτύλα.
2: Πάλι φλεξάρει τα λεφτά του.
1: Αφήχθη στη Μύκονο. Καλά, τη λέει στο Θεό. Τη λέει. Στον απόλυτο Θεό.
3: Δεν είναι μπουρμπουάρι.
1: Δηλαδή,
2: αφού το ξεκίνησα από πέρυσι το καλοκαίρι, θα το συνεχίσω γιατί θέλω να είμαι στις αρχές μου συνεπής.
3: Να έχει γίνει λίγο νωρίτερα αυτό το beef, να γινόταν το ντοκιμαντέρ, το Last Dance, και να βγάζανε καραβάτους σε παράθυρα. Εντάξει, εγώ έχω να πω τα χειρότερα για τον κύριο Τζόρνταν.
1: Κάνει επίδειξη πλούτου.
3: Ναι, εντάξει, είπαμε.
1: Είναι αυτά τα πράγματα.
3: Εντάξει, εντάξει τώρα.
2: Δεν κάνει επίδειξη πλούτου όταν αφήνει 10 χιλιάρικα μπουρμπουάρ.
1: Όχι.
2: Παρόλο που είναι πολύ ωραίο για τα παιδάκια που το πήραν, για τους εργαζόμενους, ας πούμε, το πήραν αυτό. Εννοείται αυτό. Αλλά πηγαίνεις και αφήνεις για ένα γεύμα 10 χιλιάρικα.
1: Να το παίξεις σερβιτόρος. Ξέρεις τώρα, αν είναι στη Μύκονο.
3: Ναι.
1: Δεν θα πηγαίνεις κανονικά εκεί κοντά.
3: Βέβαια.
1: Παρακαλώ, τι θα πάρετε.
3: Χωρίς να παραγγείλω. Θα του πήρα να φέρει το καπουτσίνο μόνο μου. Πάρ το ρε Μάικλ. Κερασμένο θα του έλεγα για να τον φιλοτιμήσω περισσότερο να μου τα σκάσει.
1: Μάλιστα.
3: Για να μην του φτιάχνα ένα σουβλάκι, του το τύλιγα εγώ με τα χεράκια μου. Πώς λέγεται
1: αυτό. Μύκονο έχετε καιρό να πάτε. Έχετε πάει Μύκονο τελευταία.
3: Όχι.
2: Τι να κάνετε στη Μύκονο.
3: Δεν έχω πάει τελευταία.
1: Τι να κάνετε στη Μύκονο.
2: Πάτε
1: στη Μύκονο.
3: Να κάνουμε και σας κάψουμε.
2: Εγώ δεν μπορώ να τη βγάλω στη Μύκονο.
1: Όπα. Δεν βγαίνεις. Ναι, γιατί στην Πάρο, πάει στην Πάρο.
2: Όχι, αλήθεια. Στη Μύκονο. Άκου λίγο.
1: Οικονομικά.
2: Έχω πάει δύο φορές.
1: Ναι, ναι.
2: Θα σας το πω μια άλλη φορά. Τέλος πάντων, δεν είναι από τα αγαπημένα μου νησιά.
3: Δεν μπορείς να τη βγάλεις ψυχολογικά ή οικονομικά.
2: Ψυχοοικονομικά. Θεωρώ ότι κάποιος όταν πηγαίνει στη Μύκονο έχει, ρε παιδί μου, έναν ψυχισμό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι το δικό μου. Εγώ όταν πηγαίνω διακοπές δεν μπορώ να βάφομαι και να χτενίζομαι.
1: Καλά,
2: και
1: μπορεί
2: να
1: τη βγάλεις με πολλούς τρόπους στη Μύκονο. Μπορείς να τη βγάλεις και χωρίς να μπει στο lifestyle.
2: Πιστεύω ότι δεν ταιριάζω στη Μύκονο.
1: Μου, ναι, αλλά εσύ, ρε παιδί μου, επειδή στην εκπομπή έχω δει που βγάζεις αυτούς από τη Μύκονο τους ρεπόρτερ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βγαίνουν, δηλαδή. Έχεις και τις άκρες.
3: Θα σε φτιάχνανε,
1: στον αφρό.
2: Παιδιά, νομίζω ότι εκεί δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι κάπως.
1: Εσύ δεν είσαι. Είσαι νούμερο ένα.
2: Τι είμαι νούμερο ένα. Τι λες, παιδάκι μου, είσαι
1: εμφάνιση.
2: Ρεσί,
3: μανάρι, θα σ' αρρώσεις.
1: Κατένα καραβάτου.
2: Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πρέπει να είσαι έτοιμος για Dolce Vita. Εγώ δεν μπορώ έτσι.
3: Ναι. Χρήστο, low budget.
1: Ωραία η Μύκονος. Σκορπιός.
2: Δεν βλέπεις που είμαι άβαφη, δεν κυλοφορώ συνέχεια άβαφη με το μαλλί πάνω κότσο κτλ. Πιστεύω ότι όταν πας εκεί πρέπει να είσαι κάπως.
3: Άμα να φτιάχνω μαλλί κάθε μέρα δεν πάω ούτε εγώ. Πόσο είναι το πιο low budget. Πες ότι πάμε low budget τελείως. Πόσο μπορώ να τη βγάλω στη Μύκονο την ημέρα.
1: Και θα δεις, υπάρχουν παραλίες, υπάρχουν σημεία.
3: Παραλία τσάμπα, δεν δηλώνω τίποτα. Βουτάω με πετσετούλα μου.
1: Για όλα έχει.
2: Υπάρχει
1: Μύκονος.
2: Ένα τέτοιο.
1: Υπάρχουν. Για
2: όλα. Ο Άγιος Σώστης δεν είναι που δεν έχει τίποτα.
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν ο Άγιος Σώστης. Πάντως υπάρχουν παραλίες που δεν έχει θέμα.
2: Είναι
1: δεν,
2: πάρα δεν πολύ ωραία.
1: Φαΐ, υπάρχουν και σουφλάκια ωραία.
3: Σουφλατζίδικο.
2: Ωραία. Να πάω δηλαδή για να πάω στη Μύκονο να τρώω σουβλάκια πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Καλά, υπάρχουν και σουβλάκια στη Μύκονο που είναι πανάκριβα.
2: Να
1: ανάλογα.
2: Τρώω λοιπόν μία φορά σουβλάκι την ημέρα. Έχω και δύο παιδιά, τι να κάνω.
1: Θέλετε
2: ρε,
1: να το κάνουμε σαν, πώς το λένε, challenge αυτό, να πάμε με 100 ευρώ καθένας.
2: 100 ευρώ στη Μύκονο.
1: 100 ευρώ και
2: πόσες
1: να
2: μέρες.
1: Κάτσουμε.
2: Πόσες ώρες.
1: Τρεις μέρες.
2: Τρεις μέρες
3: θα πεινάσουμε.
1: Να δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Έτσι, σαν να το κάνουμε. Και
3: challenge.
1: Το κάνουμε, ναι, ρε παιδί μου, και να
3: μέσα.
1: Το κάνουμε με εικόνα. Πήγαμε οι τρεις με 100 ευρώ. Μπορείς να τη βγάλεις στη Μύκονο.
3: Πάμε να δούμε.
2: Περίμενε. Άμα το βάλουμε σκοπό, θα τα βγάλουμε πέρα.
1: Έτσι θα το κάνουμε.
2: Αλλά αυτό είναι διακοπές.
1: Δεν είναι.
2: Να πάρω τα λεπτά.
1: Είναι εμπειρία όμως. Είναι μια εμπειρία. Τι λέμε, γιατί ξαναλέμε.
2: Ωραία, ως εμπειρία το δέχομαι.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, τα σοβαρότερα προβλήματα. Θα χρειαστείτε γύρω στη μισή ώρα από Φιλής μέχρι Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αντίστοιχες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μέχρι την έξοδο στη λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισός μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Γάλεο. Προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από το κέντρο προς το Χαλάνδρι. Στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Κάθοδος Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς Εθνική Άμυνα. Και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
0: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα στην Αττική, με αρκετό ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Και ήρθε η ώρα
2: ήρθε
1: να παίξουμε αυτό το φοβερό παιχνίδι. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. 50 ευρώ τα σημερινά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
4: Όπα, ωραίο,
1: το δεχόμαστε.
2: Να σου πω κάτι.
3: Όχι το δέχεται, και... το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
2: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και που
3: ό,τι
2: είσαι...
3: δεν σκέφτομαι, σας ακούω και σας αγαπάω.
1: Εντάξει.
3: Η διαφορά.
1: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί. Είμαστε, θεωρώ καλή, ότι...
2: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου.
4: Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινό. Δεν μας
1: έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
4: Και δέρνουμε.
3: Καλύτερα. Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
1: Από μικρό παιδάκι αποκλείται να μας ακούς, γιατί...
2: Όχι, από ραδιόφωνο γενικά ακούει από μικρό παιδάκι.
3: Για λέω γενικά ραδιόφωνο, προς Θεού.
2: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούς από μικρό παιδάκι.
1: Αυτή είναι.
4: Καλό.
1: Σ' άρεσε.
4: Ναι.
1: Έχω μεγαλώσει γενιές. Αυτή είναι η αλήθεια μου.
4: Το βρήκα καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ας μην
2: είναι.
1: Τι ευγενής που είμαι, δεν απαντάω, έτσι.
4: Μπράβο, φίλε. Βλέπεις, καλά, ναι.
2: Καλά,
4: κάτσι,
2: καλά,
1: και δεν απαντάω,
2: καλά,
1: γιατί σήμερα έχω κερδίσει 75 ευρώ σε στοίχημα, ναι, που έχω σχέση με σένα, αγαπητέ παίχτη μας.
2: Το όνομά σου?
3: Νίκος.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, Νίκο, θέλουμε να μας πεις. Η Κατερίνα Καραβάτου, εκείνα τα χρόνια που γύρναγε, έκανε road movie, πήγαινε στην Πελοπόννησο.
4: Road trip,
2: road movie, δεν
4: έχω κάνει. Σε ταινία, έχει
3: μουβί. Τα άκουσα όλα, Πάτρα, Πύργο, Κατάκολο.
2: Το ένα έκανε.
1: Ρε, παιδί μου,
2: το ένα έγινε.
4: Είναι.
2: Άκου, αρχικά έχεις δίκιο, χωρίς να το ξέρεις. Το road trip που έχω κάνει με την Νατάσα έχει γίνει road movie.
1: Έτσι, αφού
2: άμα το δείτε μια φορά,
1: είσαι,
2: θα.
1: Η πρωταγωνίστρια στην ίδια τη ζωή σου. Άλλοι είναι κομπάρσει στη ζωή του. Εσύ
3: το έχει
1: πρωταγωνιστήσει.
3: 7 παρα 10 για ύπνο και 7 πρωινό.
2: Είσαι πάρα πολύ δυνατό μέχρι στιγμή, Νίκο.
1: Νομίζω αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελε η Κατερίνα να σου βάλει.
2: Όχι, δεν ήθελα αυτήν.
1: Αυτή.
2: Όχι, δεν ήταν αυτή.
1: Περίπου.
2: Γιάννη, πες ότι δεν ήταν αυτή η ερώτηση.
1: Εντάξει,
2: και
1: δεν ήταν αυτή,
2: άλλη.
1: Ναι, αλλά
3: πάρει το καπνισμένα βέρβαινα, άνω, κάτω.
1: Όχι, όχι.
4: Ωραία ερώτηση θα είναι πόσα είναι τα βέρβαινα.
3: Πώς?
4: Πόσα είναι τα βέρβαινα, θυμάσαι που έλεγε.
3: Πάνε και κάτω, ρε παιδιά, βέρβαινα.
4: Όχι, το έχει πει και ο Καπουτζίδης. Λέει ένα πατήσι εδώ, ένα πατήσι εκεί. Τα πατήσια, ένα βέρβαινα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως.
1: Πες τη δικιά σου ερώτηση.
2: Ναι, θέλω να μου πεις, αφότου έφυγα από τη Ζαχάρο για να πάω στα βέρβαινα, πού είχα πάει ενδιάμεσα, θυμάσαι?
1: Ναι, πες όμως επιλογές.
3: Στη Μεσσηνία, είπε Σπάρτη. Αν θυμάμαι καλά, στη Σπάρτη είπε.
2: Στη Σπάρτη, αγόρι μου.
1: Ωραία. Λοιπόν,
2: είσαι πολύ
1: ευχαριστώ
2: δυνατός.
1: Πάρα πολύ.
2: Είσαι σήμερα, πολύ
1: είναι μια, σήμερα είναι μια υπέροχη Σπάρτη, μέρα. Υπέροχη
3: είσαι,
1: μέρα.
2: Είσαι πάρα πολύ δυνατός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση. Εκεί κοντά στην Πύλο ή στην
2: Βοδικιλιά,
1: την έπεσαν στην Κατερίνα κάτι τις σφίγγες.
3: 75 τουλάχιστον σφίγγες.
1: Απίστευτο.
2: Έλα,
4: είναι
2: παιχταράς.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
4: Είναι παιχταράς.
1: Είσαι φανταστικός.
2: Ήταν τρία διαφορετικά road trip με τόσες πολλές πληροφορίες και ήξερε τα πάντα.
1: Ναι, ναι, είναι καλός μαθητής.
2: Μπράβο σου, Νίκο.
1: Πάμε να το επιβεβαιώσουμε.
2: Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία, στην οποία δεν τη θυμάμαι τώρα, που πέσανε πάνω μου ένα μήνο σφίγγες, τουλάχιστον 75.
4: Μπράβο, ρε Νικόλα!
2: Νίκο, μπράβο!
4: Μπράβο, Νικόλα!
2: Νίκο, μπράβο σου, πραγματικά!
1: Φοβερός.
2: Παιχταρά!

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19 και να σας ενημερώσω ότι η νέα σειρά που βλέπω είναι η σειρά Πελέ. Μπραζίλ 70.
1: Έχεις φτάσει στο σημείο που κλαίει η μάνα του Πελέ.
2: Αυτό το λέγαμε, κλαίει η μάνα του Πελέ.
1: Θα κλάψει η μάνα του Πελέ.
0: Γιατί το λέγαμε αυτό.
3: Έλα μου, εσείς το λέγατε αυτό.
0: Γιατί γέλασες.
3: Γιατί μου άρεσε. Μπορεί.
0: Και άμα είναι κλαίει η μάνα του Πελέ και γελάς.
3: Ήταν φιολόγημα πολύ δυνατό, Χρήστο.
0: Κλαίει η μάνα του Πελέ.
3: Δηλαδή,
0: για κάποιο λόγο κλαίει η μάνα του Πελέ.
3: Να βάλω τα κλάματα επειδή όταν έκλεψε ο Νίτσε.
0: Άμα πούμε.
3: Πραγματικά τώρα δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έκλαιγε, δεν έκλαιγε για καλό γυναίκα.
3: Δεν ξέρω γιατί ο Νίτσε έκλαιγε. Ξέρει για ποιο λόγο έκλαιγε.
0: Γιατί το 1966, στο δεύτερο παιχνίδι, τραυματίστηκε πάρα πολύ με την Τσεχοσλοβακία, αν δεν κάνω λάθος. Τραυματίστηκε ο Πελέ και βγήκε από το παιχνίδι. Τότε έκλαψε η μάνα του Πελέ.
3: Ωραία, το χρησιμοποιούμε.
0: Ή γελάμε με αυτό.
3: Το χρησιμοποιούμε.
0: Γελάς εσύ, μια μάνα. Μια μανούλα.
3: Όταν ακούς κάποιος να λέει έκλαψε η μάνα του Πελέ, σκέφτεσαι το 1966.
0: Είναι.
3: Πού τραυματίστηκε.
0: Γιατί ο Πελέ τραυματίστηκε σε δύο μουντιάλ. Το 58, στις 17 χρονών, σήκωσε την κούπα. Την πρώτη φορά. Το πήρε η Βραζιλία.
3: Ναι.
0: Μετά το 50 που το είχε χάσει από την Ουρουγουάη. Πάει το 62. Τραυματίζεται.
3: Πάλι.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι.
3: Και αυτός
0: πάρα πολύ.
3: Απρόσεκτος όμως.
0: Όχι απρόσεκτος, το χτυπήσαν.
3: Το χτυπήσαν
0: οι αντίπαλοι. Τότε ήταν τα πράγματα πολύ πιο βία στο
3: ποδόσφαιρο. Ντροπή τους.
0: Βγαίνει λοιπόν από το παιχνίδι. Το παίρνει όμως ο αντικαταστάτης του, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Ήταν καταπληκτικός παίχτης και ήταν αυτός ο βασικός πρωταγωνιστής.
1: Το Ζήνιο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Ο Ζήνιο.
0: Ο Ζήνιο, τελειώνει. Φερτζίνιο, τέλος πάντων. Το σηκώνει η Βραζιλία για δεύτερη φορά, το 62. Πάει το 66. Δεν τα καταφέρνει η Αγγλία, τραυματίζεται ο Πελέ, το σηκώνει η Αγγλία. Στο τέλος, Αγγλία-Ιταλία, στον περίφημο
3: εγώ
0: τελικό.
3: Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Και πάει το 70, και το 70 βλέπω, είναι η σειρά που βλέπω.
3: Ναι.
0: 1970. Η μεγαλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, στο ντοκιμαντέρ δείχνει.
0: Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι σειρά.
3: Στη σειρά δείχνει ποτέ να γελάει η μάνα του Πελέ.
0: Να γελάει, γέλαγε η μάνα του Πελέ γιατί ήταν ευτυχισμένη. Έκανε, το παιδί της ήταν φαινόμενο, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά έκλαψε τότε σε εκείνη τη φάση που λέει αυτός εδώ.
1: Που λέει αυτός εδώ.
3: Εγώ μετά από το White Lotus που είδα, επίσης το έχω ρίξει στον αθλητισμό γιατί δεν άντεξα αυτή τη σειρά, δηλαδή από την πολλή σκέψη. Και βλέπω το Ράφα. Και βλέπω Ράφα.
0: Α, Ράφα, ναι, ναι.
1: Α, Ναδάλε.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είδες το πόδι του. Το είδες στο πόδι του.
3: Το είδα εκεί είμαι, στο πόδι του.
0: Που έχει. Είναι παραμορφωμένο, μάλιστα.
1: Η φράση λένε πάντως ότι ο μύθος τώρα. Η μάνα του Πελέ είχε βγει όταν είχε έρθει η αφιλικό εδώ στην Ελλάδα που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Τον είχε μαρκάρει, είχε αναλάβει τον μαρκάρι.
0: Με τον κόσμο, λες.
1: Με την ομάδα.
0: Με την ομάδα.
1: Ο κόσμο.
0: Από τη Νέα Υόρκη.
1: Το έχετε βάλει και στον ύμνο σα. Ακόμα σε θυμάται. Όχι με τον κόσμο. Με τη Σάντος. Η Σάντος και ο Πελέ, έτσι
0: Σάντος,
1: λέει, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον είχε αναλάβει το μαρκάρι ο Κώστας ο Πολυχρονίου, που μετέπειτα ήταν και προπονητής, ο οποίος λένε ότι. Εντάξει, πώς αλλιώς το μαρκάρι, τον είχε ταράξει το κλωτσίδι. Είχε φάει πολύ ξύλο ο Πελέ από τον Πολυχρονίου και κάποιος είχε πετάξει από
3: το. Γνωστό κλάδεμα που μου λέει ο γιος μου.
1: Μπράβο, πολύ κλάδεμα και κάποιος από την κερκίδα είχε πει: ωρε, εδώ κλαίει η μάνα του Πελέ, ξέρω εγώ, από το ξύλο που έτρωγε.
0: Η Σάντος, ναι, η Σάντος είχε έρθει στην Ελλάδα.
3: Ως αίτητη
0: τότε στην Ευρώπη και έχοντας κερδίσει ήδη ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός τότε. Ξέχασα να το πεις αυτό, Γιάννη. Έτσι, ξέχασα το
1: είπα, το έχετε βάλει στον ύμνο σας.
0: Ναι, ναι, αλλά ξέχασα να πεις το αποτέλεσμα. 2-1. Ήταν η μοναδική
3: ομάδα.
0: Η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που είχε κερδίσει τη Σάντος, την εκπληκτική Σάντος του Πελέ, ήταν ο Ολυμπιακός.
3: Μόνο με αυτήν έπαιξε.

0: Δρόμος 89,8, 9:30 ακριβώς είναι η ώρα για προβληματισμό.
1: Θέλω τα φώτα σας. Βασικά η Ελπινίκη. Εσείς που μας ακούτε, όλοι μας οι ακροατές, βοηθήστε το κορίτσι αυτό να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και τι γίνεται.
0: Η Ελπινίκη, και μόνο ότι έχει αυτό το όνομα, συγγνώμη Κατερίνα, είναι δεδομένο ότι οδηγεί, είναι μονόδρομος η Νίκη.
1: Η Νίκη, σωστό.
0: Εντάξει, δεν τη φοβάμαι.
1: Ελπινίκη. Λέει λοιπόν το κορίτσι μας αυτό. Είμαι σε σχέση εδώ σχεδόν 3 χρόνια και το αγόρι μου δεν έχει ανεβάσει ποτέ μία κοινή μας φωτογραφία στα social media, παρότι ανεβάζει συχνά με φίλους ή αν πάει κάποιο ταξίδι με τη δουλειά. Όταν το συζητάμε, μου λέει ότι δεν του αρέσει να εκθέτει τη σχέση του δημόσια.
2: Κύριος.
0: Αλλά, πολύ σωστός.
1: Αλλά,
2: κύριος.
1: Εγώ
0: άψογος είναι.
1: Έχω αρχίσει να έχω κάποιες σκέψεις. Τρεις τελείες
0: είναι σημαντικές. Ναι.
1: Τρεις τελείες.
2: Είμαι με τον παίχτη.
1: Ούτε μία.
0: 100%.
1: Ούτε μία.
0: Πολύ σωστό.
2: Θέλει να διαφυλάξει όλο αυτό που.
1: Ούτε μία.
0: Βέβαια, γιατί να εκθέτει τη σχέση του.
2: Γιατί να το κάνει αυτό.
1: 3 χρόνια, έτσι, ούτε μία. Σε λίγο θα πρέπει να παντρευτούν κανονικά. 3, ούτε μία.
0: Εάν ανεβάσει μία, σημαίνει ότι η σχέση.
2: Μετά ανοίγει ο ασκός του αιώλου.
0: Ναι. Ότι δεν πάει καλά η σχέση.
1: Δεν θέλει να δείξει ότι έχει σχέση.
0: Εσύ λες αυτό.
1: Θέλει να παίζει σε πολλά ταμπλό.
2: Πολύ επιφανειακή ανάγνωση.
0: Όχι απλά επιφανειακή.
2: Πολύ επιφανειακή ανάγνωση.
1: Σε πολλά ταμπλό.
0: Κλισέ νομίζω είναι.
2: Κλισέ
1: αυτό κάνει.
2: Πολύ.
1: Ούτε μία.
0: Πολύ.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
2: Όπου βλέπεις πολλές αγαπούλες, πολλές αγκαλίτσες.
0: Γιατί δεν ανεβάζει
2: αυτή. Πολύ. Εκεί να το φοβάσαι.
0: Αυτή γιατί δεν ανεβάζει.
1: Ποιος σου πω ότι δεν ανεβάζει.
0: Αυτή δεν έχει ανεβάσει κάποια με αυτόν.
1: Δεν μας το έχει πει, αλλά φαντάζομαι.
0: Αυτό σου λέω. Άρα.
1: Μα φαντάζομαι
0: είναι
1: ναι.
0: Δυνατόν μια στιγμή.
1: Μα δεν μπορεί να παίρνει εδώ να κάνει φασαρία και να μην έχει ανεβάσει η ίδια. Δεν γίνεται.
0: Εάν
1: αυτό.
0: Έχει ανεβάσει η ίδια.
1: Ναι.
0: Τι την απασχολεί. Όριστε να το. Υπάρχει λοιπόν. Τον έχει ταγκάρει.
2: Το έχει καρδουλώσει μόνο τη.
0: Περίμενε. Έχει... Πες μας Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω, δεν μου έχει πει λεπτομέρειες αν έχει ταγκάρει.
0: Κατερίνα,
2: δεν μας λες. Απάντησε μας.
0: Εσύ τι πιστεύεις, το έχει κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα τον έχει ταγκάρει. Έχω φίλους τέτοιους, οι οποίοι τους ταγκάρει, ας πούμε, η κοπέλα τους και απλά τον ανεβάζουν σε ένα story. Μετά από 24 ώρες έχει εξαφανιστεί. Το σωστό, το δίκαιο, το ορθόδοξο είναι να κάνεις ένα post.
0: Ναι.
1: Ένα. Εγώ δεν σου λέω
0: εσύ τι
1: όπου
0: πιστεύεις,
1: και να είσαι να κάνεις ένα post. Ένα post, δεν μπορείς.
2: Τι σου ζητήσαμε, ρε.
1: Ένα post.
2: Και μην ζητήσαμε.
1: Να σου πω κάτι. Ένα post θα μπορούσε να είναι. Το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη και 2 κεφαλάκια.
2: Πώς να πάει στη Σαντορίνη, ξέρεις πόσο γίνεται για να πάει στη Σαντορίνη.
1: Δεν μπορεί να πάει στη Σαντορίνη. Εδώ πηγαίνει ταξίδια στο εξωτερικό. Δεν ακούσω ότι είναι μεγάλο επιστήμονας και επιχειρηματίας.
0: Τέλειωσες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θεέ μου. Λοιπόν. Πάμε τραγούδι. Βοήθεια. Help.

0: 1854, λοιπόν, έτσι, okay. Αυτή είναι το μαγικό νούμερο 1854. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας τώρα, 9:36, γιατί συζητούσαμε κάτι για τηλεθεάσεις. Δρόμος 89,8. Και παιδιά, έχετε δει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη που βγαίνουν από υπονόμους, κάτι μυστήρι τύπη.
1: Χέλωνονιτζάκια, μήπως είναι.
2: Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο τι
0: αυτό, όχι, είδα. Αυτό, κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι μυστήριοι τύποι μέσα από τους υπονόμους. Κυκλοφορούν τέτοια βίντεο στη Νέα Υόρκη και έχει αναστατώσει.
1: Χελωνιτζάκια βγαίνανε από υπονόμους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Μικελάντζελο, Ραφαέλ.
2: Τα βλέπεις κανονικά.
1: Ήμουνα φαν. Είχα όλες τις φιγούρες.
2: Όχι, όχι, να τα βλέπεις και εκτός της οθόνης.
0: Τα βλέπει ακόμα, παιδί μου. Τι.
2: Α, αυτό θέλω να δω. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τη ζωή σου, γι' αυτό ήθελα.
1: Μ' αρέσει να έχει.
0: Ποιο άλλο έβγαινε από υπονόμους, θυμάστε.
1: Ποιο άλλο έβγαινε από υπονόμους. Ο Πιγκουίνος.
0: Μπράβο. Πιγκουίνος. Στον Πάτμαν, ναι, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Ζούσε και αυτός στους υπονόμους.
0: Εκεί ζούσε κάτω.
1: Εκεί ήταν η πόλη. Εκείνοι το κάνουν για να τρομάξουν κάποιον ή είναι άνθρωποι που ζουν όντως υπονόμους.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Γκούγκλερ, να δεις.
1: Ας πούμε και στα χελωνιτζάκια αλλά και στον Πάτμαν,
2: ναι,
1: υπήρχε μια ολόκληρη κοινότητα που ζούσε, βέβαια, κάτω από τους υπονόμους. Στον Πάτμαν ο αρχηγός τους ήταν ο Πιγκουίνος. Στα χελωνιτζάκια ήταν ο Σπλίντερ που είχε πάρει τα χελωνιτζάκια και γίνανε.
2: Εκτό,
1: αν δεν πειράζουν δηλαδή τους ανθρώπους, αν δεν τους πειράζουν και απλά είναι στους υπονόμους, εγώ είμαι μαζί τους.
2: Ρε, μήπως είναι αυτή η εξωγήινη που έχεις πει από το κέντρο της γης που βγαίνουνε.
0: Λοιπόν, ακούστε, δεν ήθελα να σας τρομάξω και δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Καταπληκτικό!
0: Έτσι, μπράβο. Κατερίνα, κάποια στιγμή θα σου μιλήσω γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που μπορώ να μιλήσω. Είσαι έτοιμη να δεχθείς τα μεγάλα νέα. Μόλις βγει η ταινία του Spielberg, μόλις βγει η ταινία του Spielberg για τους εξωγήινους, θα σου μιλήσω.
2: Προετοιμαζόμουν μια ολόκληρη
0: ξεκινάει,
2: ζωή
0: λοιπόν,
2: αυτό,
0: ξεκινάει Χριστό. Τώρα αυτό που βλέπεις με τα βίντεο. Ο Γιάννης βλέπεις κοροϊδεύει. Δεν θα του πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι κοροϊδεύω. Το παραδέχομαι. Κοροϊδεύω.
0: Κοροϊδεύεις και τα ζώδια της Κατερίνας.
1: Τα κοροϊδεύω και αυτά.
0: Ντρέπεσαι, ρε. Κοροϊδεύεις.
2: Εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Υπέγραψε μέχρι τις 13.
1: Πιανού.
2: Αυτού
1: του Ιουνίου.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Το 25 είναι απαγορευτικό και μετά έχει ανάδρομο. Στο λέω
1: 25 Ιουνίου έχει ανάδρομο και μετά.
0: Όχι, τι ακούμε, Θεέ μου.
1: Όχι, δεν με πάει καλά το στοίχημα στο Μουντιάλ.
0: Κάτσε, εγώ γιατί πότε αρχίζει να παίζει. Από 11 ξεκινάμε να παίζουμε.
1: Μετά τις 25 θα αρχίσει να φουντώσει όμως το πράγμα.
0: Έχει δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Ναι, αλλά για όλους όμως, όλοι έχουν ανάδρομο.
0: Τα πάω πολύ καλά στο Μουντιάλ, να ξέρεις.
1: Τα πας.
0: Ναι, ναι, πιάνω τους αγώνες.
1: Ωραία, πρέπει να βγάλουμε λεφτά στο Μουντιάλ.
0: Όχι, δώσ' μου. Καλά, ήδη μου δίνεις τώρα. Τα πρώτα, το πρώτα τα περιμένω.
2: Όχι, να τα παίξει για μένα. Λοιπόν, το άλλο που θα πάει πάρα πολύ καλά είναι η συναυλία του ΑΠΟΝ που θα γίνει την Δευτέρα στις 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Τώρα, η συναυλία αυτή ξεκινάει στις 9:30 το βράδυ. Για να μπορέσετε να είστε εσείς εκεί όμως.
1: Να ξεκινήσει κάτι 8.
2: Για να ανέβεις πάνω, λες.
1: Έχει κίνηση στο βράχο, να παρκάρεις, να ανέβεις, πρέπει να πας νωρίτερα.
2: Σωστό είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, μπορείς να ξεκινήσεις να πας εκεί αν δεν έχεις μια διπλή πρόσκληση στα χέρια σου. Η απάντηση είναι.
1: Όχι!
2: Γι' αυτό στείλτε μήνυμα στο 54300 αναγράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ΑΠΟΝ. Καλή επιτυχία!
1: Και να σας πω για το Nova 5G Home Internet που σας λύνει όλα τα προβλήματα, το άγχος για την οπτική τινίνα και όλα αυτά που σας απασχολούν, διότι φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Χωρίς οπτική ίνα. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και αυτή είναι η στιγμή που θα πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε τι, Χρήστο?
0: Θα παίξουμε letter game, παιδιά. 2-11-18-91-8-9-8. Θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα στην Τεχνόπολη Παρασκευή 12 Ιουνίου. Σας περιμένουμε letter game.
2: Δωράρε σας έχουμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Fox 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και όλο
3: την ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel.

0: ιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More-App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η ώρα είναι 9:48 και είναι ο δρόμος 89,8.
1: Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτό το τρίωρο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Να πούμε και 29-5. Αν θέλουμε επίσης.
1: Και
2: 29-5.
1: 29-5.
2: Όχι, 29-5. Είναι οι βολές που εκτέλεσε χθες οι δύο ομάδες στον τελικό. 29 βολές βάρες Ολυμπιακός, 5 βάρες Παναθηναϊκός.
0: Πάλε συγκρίνια εκεί, γκρινιάριδες. Πάλε, 29-5. Γκρινιάριδες εκεί, βάρες.
2: 29-5.
0: Η Μύρλα, η Μύρλα.
1: Από φάουλ, εκεί που διαιτησία και τα λοιπά.
2: Ολυμπιακός βάζει 29 βολές.
0: Πάντως σας δόθηκε ευκαιρία 5-6 φορές να βάλετε εκεί καλά, δεν το βάζω. Μόνος του εκεί ο δικός
2: φάουλ.
0: Βάλτε, πρέπει να το μπάσκετ, πρέπει να βάζεις μέσα την μπάλα. Άμα δεν μπαίνει μέσα η μπάλα στο καλάθι, δεν μετράνε οι πόντοι.
1: Πάντως, εγώ όταν γυρίσαμε σπίτι χθες από εκεί που ήμασταν και είχε τον αγώνα, είδα το φίλο μου τον καινούριο, τον Τόμας Γουόκα, ο οποίος έβαλε δύο βολές από φάουλ. Όχι, μιλάω συγκεκριμένα για το φίλο μου τον Τόμας, ο οποίος του δώσανε ένα φάουλ. Όντως, και ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ ο Παναθηναϊκός, ήταν 75-73. Δημήτρη, το λέω γιατί εσύ κοιμάσαι από
2: το 75-73 πήρε το ανύπαρκτο φάουλ που το λένε όλα, δηλαδή ο Φουρνιέ.
0: Καλά, πριν είχε προηγηθεί ένα επιθετικό του Ντέιβις που δεν το έδωσε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, άμα το δεις έτσι, έχει διάφορες φάσεις.
1: Μπράβο, στο Φουρνιέ πήγα εγώ, στο αλλά μετά πήρε και ο Τόμας ένα και το βάλε δύο φορές.
0: Όχι, εγώ δεν ήταν. Δεν πειράζει γιατί είχαμε άλλα πριν.
1: Του Τόμας δεν ήτανε.
0: Όχι, εννοεί αυτό που έγινε.
1: Του Φουρνιέ.
0: Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στο μπάσκετ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι.
1: Τι συμβαίνει τώρα, σε ποια φάση βρίσκεσαι?
2: Διαβάζω μια ιστορία. Γιατί έλεγες, δεν είπες στην αρχή ότι σαν σήμερα έφυγε ο Σωτήρης Μουστάκας.
0: Ναι, ναι.
2: Και διαβάζω εδώ μια ιστορία πώς έχασε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.
1: Α, ναι, για κάτι δευτερόλεπτα.
2: Δεύτερο ανδρικού ρόλου για 2 λεπτά.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Το ήξερα, δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Ναι. Έκανε
1: την πέστην όμως, πέστην γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Για 2 λεπτά έχασε την υποψηφιότητα αυτή. Είχε κάνει το ντεπούτο του στην ταινία Ζορμπάς το 1964 που είχε τον ρόλο του μιμηθού, του τρελού του χωριού.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ερμηνεία του λέει εντυπωσίασε τους πάντες, ειδικά τους Αμερικανούς παραγωγούς που θέλησαν να προωθήσουν τον Μουστάκα ώστε να κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Εκείνη όμως λέει την εποχή η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων είχε θέσει κάποιους πολύ αυστηρούς κανόνες για να είναι κάποιος υποψήφιος και ένας από αυτούς τους όρους ήταν πως ο ρόλος έπρεπε να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μέσα στην ταινία. Στην περίπτωση του Σωτήρη Μουστάκα, η διάρκεια του ρόλου ήταν κατά 2 λεπτά μικρότερη και γι' αυτό το λόγο κόπηκε. Αλλιώς θα είχε περάσει στις υποψηφιότητες, ενώ λίγα χρόνια μετά άλλαξε το όριο και θα μπορούσε να
0: μπει.
2: Θα μπορούσε να είναι κανονικά υποψήφιος.
1: Μεγάλος ούτως ή άλλως.

0: Δρόμος 89,8, 7 λεπτά πριν από τις 10 και πάμε για επίλογο.
1: Πάμε για ευχές. Λοιπόν, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, να περάσετε καταπληκτικά. Αν υπάρξουν εκπλήξεις, να είναι μόνο ευχάριστες. Ο Γιάννης μας ενημερώσει ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος, θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, οπότε μπορείτε να πάτε να κάνετε ένα μπάνιο.
2: Θα έλεγα επίσης, άμα θέλετε να προσφέρετε και κάποια εθελοντική εργασία.
1: Όπως.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας, όπως μπορεί να.
1: Σε εσένα γενικά.
2: σε μένα ακόμα καλύτερο.
1: Έτσι πως το είπες.
2: Ακόμα και αν τον κάνεις με το ζόρι αυτό μερικές φορές. Γιατί θα σε ρωτήσω τώρα, Κατερίνα, πώς λέγεται αυτός που με το ζόρι κάνει εθελοντική εργασία. Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ζορίζεται. Ζορίζεται. Είναι. Αυτός που με το ζόρι κάνει εθελοντική εργασία. Είναι ο δενθελοντής.
0: Καταπληκτικό.
2: Δεν θέλω.
0: Την έπνιξε την κοπέλα. Λοιπόν, γεια σας κύριε και κύριοι.
1: Γιάννη.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Η παπούτσια ξέρει.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μην το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
13: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Πέμπτη πρωί η μέρα ξεκίνησε με εξετάσεις σε 4 μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. 4 Ιουνίου σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και γιορτάζει η Μάρθα. Ο καιρός έθριος με λίγες νεφώς στην Αττική και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τα παιδιά σπρώχνουν το χρόνο μέχρι τις διακοπές. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Στο πρόγραμμα είναι φυσικά προσκλήσεις για συναυλία, προσκλήσεις για θέατρο και ευκαιρία για ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Λέμε να ξεκινήσουμε. Να ακούσουμε στη σειρά Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες. Αναβίσει σε περίπτωση που και Θοδωρή Φέρη που έρχεται αμέσως τώρα στο Είπες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην αγκαλιάζουμε φυκτά και να μην λέμε σ' αγαπώ συχνά. Πέμπτη πρωί, γρήγορα τσιλάει η εβδομάδα αν είσαι στο σωστό δρόμο. Και μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο και το Όλα για σένα, έρχεται η σειρά του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Ρακ. Θα τους ακούσουμε στο τελικά. Πρώτα όμως, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αξαλέν, χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλαιμο, θα σε σώσει και στα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός, και μάλιστα για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα.
3: Η πηξίδα.
2: Αυτό λέω.
4: Πηξίδα θα λέγεται.
3: Ναι.
2: Ωραία. Αν τελικά ονομαστεί πηξίδα, έχω προτείνει.
3: Πηξίδα το λένε.
2: Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
3: Ναι,
2: την πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Με τρελαίνει την πηξίδα μου.
2: Και δείχνει όπου πα, Χρήστο.
3: Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
2: Δηλαδή, ανεβαίνει ο Αλέξη να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
5: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
5: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bolcarioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο.

0: Προϊόντα ύπνου. Husk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά. Για τη Σόπελ.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
9: Αθήνα, Ελλάδα
8: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Πέμπτη πρωί, είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα, μας ταξιδεύει και στην κυριολεξία, στο Μουζάκι. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για να διεκδικήσετε μια μίνι απόδραση. Τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, ηρεμίας και ευεξίας. Με ένα SMS γίνεται αυτό στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Θυμόμαστε Αναστασία στις αμαρτίες σε λίγο. Τώρα έρχεται η ώρα για το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αν ταλαιπωρείς από άφθες συχνά, το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Ο καιρός σήμερα. Λιακάδα ζέστη και άκρος καλοκαιρινός σκηνικός σήμερα στην Αττική. Η μέρα κυλά χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στον καιρό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 34 βαθμούς και τους ανέμους να παραμένουν σε ήπιες εντάσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
21: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
23: Πέμπτη πρωί, ο καιρός είναι για να μπεις σε ένα αυτοκίνητο χωρίς προορισμό και να ακούς φυσικά δρόμο 89,8. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Είναι ο δρόμος, παίζει παντού και σας δίνει θεατρικό ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα βρεθείτε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στο πιο απολαυστικό debate της χρονιάς, πριν και μετά τα παιδιά. Με οικοδεσπότες την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμάρα και τον Κώστα Μαλιάτσι. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Ξεκινάμε με Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια. Κλαβδία στην Αστερομάτα και αμέσως τώρα Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πέμπτη πρωί φτιάχνουμε ατμόσφαιρα στο δικό μας δρόμο. Έρχονται τα ξύλινα σπαθιά στο λιωμένο παγωτό. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για να βάλει φωτιά στη νύχτα. Τώρα ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είναι Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
11: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Το πρόγραμμα αποφύτων.
19: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έρχεται το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event, είναι γεγονός, Riviera Shopping for a Good Cause. Το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Σας περιμένουμε όλους εκεί και ο δρόμος θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Κοντεύουμε σήμερα και στο δικό μας δρόμο, ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, το Αιγαίο της ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα. Εδώ ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε αμέσως SMS το 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση. Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς. Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 4 Ιουνίου σήμερα, όσο ο μήνας προχωρά, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά και πριν μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας στο Μουντιάλ, φέρνει στα σινεμά τη νέα ταινία του Αλμοδοβάρ, Πικρές Γιορτές. Αυτή η ώρα φέρνει στο δικό μας δρόμο μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και αυτό το μεσημεράκι στην παρέα σας, η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Σας έχουμε και προσκλήσεις για τη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για να είσαι εκεί στο πιο hot live του καλοκαιριού, στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση εν SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, έρχεται ένα ντουέτο από το Τόφιο Χρυσάφι. Εκκίνηση με αποκλειστικότητα. Γιώργο Σαμπάνη, τη θέλω εγώ με σένα.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
4: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Κινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

0: Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς με σπασμένα φρένα στο δικό μας δρόμο. Μεσημέρα και Πέμπτη, σε αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Γυρνάμε πίσω το χρόνο για να θυμηθούμε Αναβίση 12. Έρχεται νέος Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Πρώτα όμως Αντώνης Ρέμος τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

Φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 25 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ανά SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στο δικό μας δρόμο, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε για νησό, παιδί, δίσκο σε λίγο. Πρώτα όμως Χρήστος Μάστορα στη Μαργαρίτα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεται. Και... το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός.
3: Μην σε λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Την άλλη μέλη, ο Βασίλη Μαγιός ονειρεύονται με τα μάτια ανοιχτά. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Ανασβήσει live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
4: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
10: Βρε καλώστα τα ναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι 4 του τουνού του μηνού, 4 του Ιούνιου. Ασήμαντη ημερομηνία για άλλους ανθρώπους, αρκετά σημαντική για εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μου στέλνετε από το πρωί. Ναι, είναι μια μέρα που μεγαλώσαμε ένα χρόνο ακόμη. Εμάς όμως το γιορτάζουμε εδώ, παρέα, μαζί. Και σε αυτή την παρέα, μέχρι τις 4 θα είναι και η Vodafone με το Tech Service, παρακαλώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο επισκευάζει γρήγορα, απλά, εύκολα και δίνει και 12 μήνη εγγύηση τη συσκευή σας όταν αυτή έχει πρόβλημα. Μη μασάτε, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με Απόν και Κατερίνα Λιόλιου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

στο δρόμο 89,8 εκπέμπουμε από παντού. Γιατί μπορούμε. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ θερμά. Θερμά έχει γεμίσει πραγματικά το inbox μου με ευχές. Δεν κρύβω τα χρόνια μου ποτέ. 48 είμαι, δεν είναι και μια ηλικία για την οποία θα έπρεπε να αγχώνομαι ή να ντρέπομαι. Για καμία βασικά ηλικία δεν ντρέπομαι, γιατί δεν νιώθω και έτσι, να το πω και απλά. Το μόνο που αλλάζει με τα χρόνια στα γενέθλιά σου είναι ότι μπορεί ή σχεδόν επιβάλλεται, καμιά φορά και από τον γιατρό, να τρως λιγότερη τούρτα. Εκεί καταλαβαίνει κανείς το πόσο γέρασε, ότι φτάνει σε μια ηλικία που λες βάλε μου μωρέ ένα μικρότερο κομμάτι, και φτάνει και σε ηλικία που λες μου είπε ο γιατρός έχω ζάχαρο, μην μου βάλεις καθόλου τούρτα να φάω. Αυτό είναι το μόνο που επηρεάζει εμένα ψυχολογικά όσον αφορά τις ημέρες των γενεθλίων. Κατά τα άλλα είναι χαρά για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τις ευχές. Στον δρόμο 89,8 θα παίξουμε τον Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: Χάλασε το κινητό σας την χειρότερη περίοδο? Κανένα πρόβλημα. Vodafone Tech Service, η καλύτερη ομάδα που κάθε επισκευή την συνοδεύει 12μηνη εγγύηση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα έχει συμβεί, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι με τη Vodafone Tech. Vodafone λοιπόν και Vodafone.gr για όλες τις πληροφορίες που θέλετε σχετικά με το τμήμα service.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
4: Καμπίνα υπερλούξ.
3: Βασιλική καμπίνα.
2: Βασιλική καμπίνα. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είναι Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
7: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
7: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
7: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
7: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Okay.
8: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50.
11: Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
16: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
17: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
18: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
19: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Λοιπόν, λόγω ταξιδιού στη Σιγκαπούρη, συνειδητοποίησα εδώ ότι η Σιγκαπούρη θεωρήθηκε και ψηφίστηκε από τα βραβεία καλύτερου φαγητού στον κόσμο ως η 20η πόλη στον κόσμο με το καλύτερο φαγητό. Και μπήκα στον κόπο να ψάξω ποιες είναι οι υπόλοιπες. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα στην 50η, σε κάποια πόλη. Γενικότερα, σαν χώρα, είμαστε στις κορυφαίες θέσεις. Οι πόλεις που είναι κορυφαίες είναι οι ιταλικές, παιδιά. Νάπολη, Μιλάνο, Μπολόνια και Φλωρεντία είναι στην πρώτη τετράδα, ενώ την εξάδα που έχει την Τζένοα μέσα σπάει μόνο το Μουμπάι στην Ινδία. Το Μουμπάι έχει καλό φαγητό σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, τον πεις τώρα άλλο τι είναι το ειδικό φαγητό για σένα και άλλο τι φαγητό υπάρχει στο Μουμπάι. Οκ, κατανοητό. Οι Ιταλοί έχουν τις καλύτερες πόλεις σε φαγητό. Συνολικά μέσα φαγητό η Ελλάδα περνάει τους Ιταλούς. Πώς έναν αυτό που έλεγε και ο Πατρικό Μουσότο. Δεν έχω ιδέα. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν έχεις επιχείρηση, πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν και στους hackers και στα κακόβουλα λογισμικά και στους ιούς και σε όλα αυτά έρχεται το Cyber Security από την Vodafone που δίνει και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas Pedigree Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση.
13: 26 Σεπτεμβρίου live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
14: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα στην Αττική, με αρκετό ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Καλό σας απόγευμα, ναυτάκια μου, ζουμπρουλούδικα. Δεύτερη ώρα μαζί εδώ στον δρόμο 89,8. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου μαζί με την Ατζελίνα Τζολί. Τι κάνουμε, οι προσωπικότητες φοβερές γεννιούνται 4 Ιουνίου. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ για τις ευχές. Μαζί μας η Vodafone, η οποία είναι εδώ με Cyber Security System για να προστατεύει την επιχείρησή σας από κακόβουλα λογισμικά, ιούς, hackers και άλλες επιθέσεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Άννα Βύση. Όταν λέμε Άννα Βύση, παίζει Αιγαίο. Και όταν παίζει Αιγαίο, καταλαβαίνετε, στέλνετε μήνυμα προκειμένου να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την συναυλία στο Σεπτέμβριο.

Ωραία, τι θα τραβήξουμε πάλι με τα Μουντιάλ και με τα κουτσομπολιά και τα κουσκούς του Μουντιάλ. Εδώ υπάρχει παίχτης στην Αμερική, ο Μπρέντεν Άρονσον, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει τη νύχτα του γάμου του προκειμένου να ενσωματωθεί στην Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ. Άσε ρε Άρονσον, γατάκι. Εδώ οι παίχτες της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας το 2004, κάποιοι παίχτες, νομίζω ο Καψής ήταν ένας από αυτούς, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ανακοινώσει ή και ο Φίσας. Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Ήταν παίχτης όμως που παντρευότανε στις 4 Ιουλίου, όταν και η Ελλάδα κατέξε το Euro το 2004. Εκείνη λοιπόν την εποχή είχαν κανονίσει το γάμο του παίκτε και του λέει: ρε φίλε, θα πάμε στο Euro, θα γυρίσουμε, θα παντρευτούμε. Φυσικά πάμε στο τελικό κιόλα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Και όχι μόνο πήγαμε, αλλά το πήραμε κιόλα. Οπότε κάποιοι παίκτε τη Εθνική τότε ακύρωσαν το γάμο του, διότι εκείνη τη μέρα έπαιζαν στο τελικό του Euro. Τι να μα πούν τώρα τα γατάκια Αμερικάνοι που χάσανε την τελετή δεξίωση για να πάνε στην αποστολή τη ομάδα. Οι άλλοι χάσανε τον ίδιο το γάμο. Τι να λέμε τώρα. Ακούμε και Απών και Αργυρό και τη Γαρμπή.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Έχετε ιούς, hacker, κακόβλα λογισμικά και ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές για την επιχείρησή σας? Τα προστατεύετε με το Vodafone Business. Μπορείτε, γιατί σας δίνει τις υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Vodafone.gr, κάθετος business και έχει τα πάντα όλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
3: Όπα!
4: Το δεχόμαστε!
5: Θα σου πω κάτι.
2: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
5: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
4: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
5: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
3: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός. Μην ξέλεσαι. Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε
4: πουθενά. Όχι, έτσι.
3: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
2: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
5: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
4: Αυτή είναι η
3: καλό.
4: Σ' άρεσε.
3: Ναι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή,
7: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο
3: 89,8.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
14: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcam το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
13: Αλήθεια, για πες.
14: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
13: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcam, το highlight του καλοκαιριού μας.
15: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Άλλη μια μεγάλη αποκλειστικότητα εδώ στον δρόμο 89,8 αυτή την εβδομάδα. Ο Γιώργος Σαμπάνης τραγουδάει το «Τι θέλω εγώ με σένα» και εσείς το ακούτε πριν από όλους μόνο εδώ στον δρόμο.
20: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
19: Δρόμος 89,8. Πρώτη

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
0: Ο καιρός σήμερα. Λιακάδα ζέστη και άκρος καλοκαιρινό σκηνικό σήμερα στην Αττική. Η μέρα κυλά χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στον καιρό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 34 βαθμούς και τους ανέμους να παραμένουν σε ήπιες εντάσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Δρόμος 89,8.
9: Δρόμος 89,8 σήμερα 4 του τουνού του μηνού. Ναυτάκια μου, Ζουβλούδικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μου στέλνετε. Πάμε να ακούσουμε πολύ μουσική σήμερα, έχοντας παρέα μας τη Vodafone που έχει τους ήρωες του Vodafone Tech που σου φτιάχνουν το κινητό άμεσα, γρήγορα, ωραία, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και σου δίνουν και συσκευή να έχεις όσο δεν εξυπηρετήσει από τη δική σου. Περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάιλι Μινό, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χαρούλα Αλεξίου και Θοδωρής Φέρης στο δρόμο τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Βλέπω ότι φέτος είναι πάρα πολύ πλούσιο και το πρόγραμμα στο Ηρώδειο σήμερα, 4 του Ιούνιου, έχει κάτι υπέροχο που αφορά το Blade Runner Live, The Avex Ensemble, παρακαλώ. Μνήμα στο Blade Runner, το οποίο πλέον κοντεύει μισό αιώνα, ενώ αύριο στα 87 του Σταύρος Ξαρχάκος. Δεν χρειάζονται περισσότερα να μιλήσουμε γι' αυτό. Το Ηρώδειο φέτος αναβιώνει πάρα πολύ μεγάλες μουσικές στιγμές και δύο από αυτές είναι σήμερα και αύριο.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
3: Καμπίνα υπερλούξ.
2: Βασιλική καμπίνα.
1: Βασιλική καμπίνα, ναι. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Περιεκδρομή στη Φλωρεντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Πριν και μετά τα παιδιά, είναι μια υπέροχη παράσταση που θα απολαύσετε τις 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ την Κυριακή, φυσικά στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, εκεί όπου η Έλενα Χαραλαμπούδη, η Ευγενία Σαμαρά, ο Κώστας Ομαλιάτσης και ο Δημήτρης Ομακαλιάς ο υπέροχος μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Ένα απολαυστικό θεατρικό debate με stand-up, με συζήτηση και πολύ αυτοσχεδιασμό. Για να πάρετε διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε με ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ραντεβού και το στέλνετε στο 54301, γιατί δίνουμε πάντα θεατρικά ραντεβού εμείς. Τώρα σας στέλνουμε και το λογαριασμό με Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτά και για σήμερα είναι αυτά και μου ζουμπουρλούδικα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ευχές που μου στείλατε και για όλα τα όμορφα πράγματα τα οποία διάβασα σήμερα για τα γενέθλιά μου. Έχουμε ραντεβού αύριο, με και χωρίς γενέθλια δεν έχει καμία σημασία. Το ραντεβού μας είναι εδώ Δευτέρα με Παρασκευή στον δρόμο μας και θα τα πούμε ακριβώς στη μία. Μέχρι τότε, να μην ξεχνάτε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους και πάντα να επιστρέφετε τα κεφαλάρια. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Που με έβαζε στα σύννεφα.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
12: Οκ!
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου, όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ.
14: Κάτσε τώρα.
13: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Καθίστε αναπαυτικά. 4 η ώρα. Έχουμε ραντεβού εδώ στο δρόμο 89,8. Κάθε μέρα ένα θέμα, ένα ανάθεμα. Έτσι να μιλήσουμε, να λύσουμε, να πούμε τα δικά μας. Να βγάλω όλη έτσι, την αισιοδοξία μου. Όχι, εντάξει, δεν είμαι απεσιόδοξη. Απλά είμαι ίσως ρεαλίστρια, απλά είμαι γιωμένη. Κάτι παρά είμαι. Να με ελαφρύνετε λιγάκι κι εσείς με τα δικά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Πέμπτη είναι σήμερα, ωραία είναι. Μάνι, μάνι, αύριο είναι Παρασκευή. Γεια σας, αντίο. Ξανά Σαββατοκύριακο. Ήτανε, πού ήταν αυτή η κουτσή εβδομάδα, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, ωραίο είναι αυτό. Ίσα ίσα, τι δεν πειράζει. Τώρα όμως πια θα αρχίσει αυτή η περίοδος, δεν ξέρω πότε τη ζείτε εσείς. Εγώ δεν τη ζω τον Ιούνιο σχεδόν ποτέ, γιατί πάω πολύ με ημερομηνίες και ραντεβού τον Ιούνιο, ο οποίος είναι τίνγκα στη δουλειά. Δηλαδή για κάποιο λόγο έχουν πέσει το ένα πάνω από το άλλο. Αλλά θα μπούμε στην περίοδο την αγαπημένη μου, που δεν ξέρεις τι μέρα είναι, γιατί δεν έχει σημασία. Είναι συνέχεια Σαββατοκύριακο, είναι συνέχεια διακοπές, είναι συνέχεια. Μάλλον είναι ο Αύγουστος αυτό, που δεν καταλαβαίνεις και λες μια μέρα ξυπνάς και λες τι, 15 Αύγουστος, πότε φτάσαμε ρε παιδιά στο 15 Αύγουστο. Ναι, έχει αυτό το, στη μέση αυτή τη στάση ο Αύγουστος, γιατί είναι και εθνική εορτή πια. Γιορτάζουμε όλες οι Μαρίες του κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί καταλαβαίνεις κάπου ότι είσαι στη μέση, αρχίζει δηλαδή να κλείνει αυτή η ιστορία. Αλλά μη λέω τέτοια παιδιά. Είμαστε αρχή Ιουνίου, είναι η πρώτη εβδομάδα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη εβδομάδα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Ιούνιος, εγώ τον Ιούνιο τον αγαπώ και θέλω να κρατάει και 3 μήνες. Ο Ιούνιος, όχι άλλοι μήνες. Ο Ιούνιος θέλω να κρατάει πολύ. Γιατί είναι ο μήνας ο οποίος πικάρει η μέρα. Δεν θυμάμαι, νομίζω 21 είναι που έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Όσο πλησιάζουμε προς τα εκεί, έχω κάπως ανοίγει η ψυχούλα μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα γνωστά μας, γιατί σας έχω. Τι γίνεται, παιδιά, με αυτά τα θέματα που έχω κάθε φορά, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά, έχω αρχίσει εγώ να κάνουμε κάτι και το λέω στην παραγωγή. Λίγο πιο light, παρακαλώ. Δεν αντέχω, φορτίζομαι. Μουσική, παρακαλώ, μουσική και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

παιδιά, τώρα το θέμα μας είναι ένα θέμα το οποίο, τέλος πάντων, δεν θα το κρίνω. Θα το συζητήσουμε. Αυτό που κάποια στιγμή ξυπνάς ένα πρωί και καταλαβαίνεις ότι ο ύπνος των 8 ωρών, ας πούμε, δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιβίωση. Το ότι αυτή η φοβερή ατάκα θα το φτιάξω αύριο έχει μια ημερομηνία λήξης. Ότι οι γονείς σου δεν είναι τόσο τρελοί όσο νομίζεις, ή μάλλον ήταν, ας πούμε, τόσο τρελοί, αλλά για άλλους διαφορετικούς λόγους από ό,τι εσύ πιστεύεις. Κανένας δεν σου δίνει κάποιο εγχειρίδιο όταν μεγαλώνεις. Μαθαίνεις on the job, day to day. Δεν υπάρχει manual, κάνεις λάθη, έχεις εκπλήξεις, στιγμές που κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες «Ο Χριστός και η Παναγία», που μια μέρα λες «Φτού σου κούκλα μου» και την άλλη «Φτού σου τελεία». Μιλάμε για αυτά τα μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα, τι μαθαίνεις όσο μεγαλώνεις. Τα μαθήματα της ζωής, παιδιά, τα πράγματα που δεν σου είπε κανείς, αυτά που ίσως δεν ήθελες να ακούσεις και εκείνα που όταν το κατάλαβες ήθελες να πας πίσω και να πεις «Ένα στάλεγα» στον εαυτό σου. Αυτό τώρα εγώ μπορεί να φουντώσω από τώρα. Από τώρα να τρελαθώ και να λέω να πηγαίνω πίσω. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το μαγικό, να πας πίσω και να πεις «Κουνήσου μωρή βλαμένη, τελείωνε, τι κάνεις». Ας πούμε, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Super power. Αν με ρωτήσει κανείς ποιο θα ήταν το super power μου, είναι να γυρνάω πίσω και να αλλάζω αποφάσεις μου. Να αλλάζω... Ναι, βασικά αποφάσεις, γιατί όλοι έχουν να κάνουν με αποφάσεις. Είμαι η Μαρία Σολομού, λοιπόν, και εγώ περιμένω τώρα τα μηνύματά σας. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

και αυτή τη φοβερή ατακάρα, τη θυμάστε, θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, μας λέγανε οι γονείς μας. Πω πω την έβρα όταν την άκουγα. Όχι, δεν θα καταλάβω, δεν θέλω να καταλάβω, δεν θα μεγαλώσω. Επίσης, να μια πολύ ωραία απάντηση. Αυτή η φράση, πόσες φορές ρε παιδιά την έχουμε ακούσει, και με το που την ακούς την πετάς, γιατί θυμώνεις κιόλας την ώρα που την ακούς αυτή τη φράση. Πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο, τι να μεγαλώσω. Καταρχάς, ξέρεις και το μεγάλωμα. Είναι και μια στάση ζωής. Κάποιοι δεν μεγαλώνουμε. Πάντα είχα αυτή την αίσθηση ότι εγώ δεν θα μεγαλώσω. Δεν θα μεγαλώσω σε σχέση με τους γονείς μου. Δεν θα γίνω ένας σοβαρός άνθρωπος, να μεταλλαχτώ δηλαδή από την τρέλα που είχα στην εφηβεία μου. Και αυτό το ενστικτό μου ήταν και σωστό. Δεν μπορώ τη σοβαροφάνεια, δεν μπορώ τα χαμού, δεν μπορώ το δάχτυλο να κουνηθεί. Αλλά είναι μια βαριά πρόταση, παιδιά, γιατί να σας πω κάτι, κάποια στιγμή όλοι μεγαλώνουμε ή τουλάχιστον οριμάζουμε κάποια στιγμή όσο μπορεί ο καθένας μας, ας πούμε. Και ξαφνικά πολλά από αυτά που άκουγες, σου έλεγαν, σου κούναγαν το χέρι, τα συχαινώσουν, αρχίζουν να βγάζουν κάποιο νόημα, τουλάχιστον να αντιλαμβάνεσαι τι ήθελαν να πούν. Όχι να συμφωνείς και να το ενστερνίζεσαι, να το πω και αυτό για να το διαχωρίσω. Γιατί εγώ ακόμα και τώρα αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνομαι από που έρχονταν τότε και γιατί είχαν υποθεί, αλλά ακόμα συνεχίζουν να μην με αφορούν.

0: νύχτα.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστροφή δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ, ανοιχτή, ορθάνοιχτη, με τα καφεδάκια της. Πια έχει μπαλκονάκι full on, παιδιά. Έτσι. Σήμερα κάνουμε ένα walk in memory lane, που σημαίνει ότι πάμε λίγο πίσω να θυμηθούμε, γιατί αυτό ξεκινάει, ξέρετε, από τα μικρά τα μας. Δεν περισσεύει χρόνος για ξεκούραση. Παλιά περίσσευε. Πώς γινόταν αυτό, ρε παιδιά, στα 80's? Πώς γινόταν αυτό στα 80's? Δεν ξέρω πώς κάναμε όλα αυτά που κάναμε όλοι εμείς που μεγαλώσαμε στα 80's και στα 90's. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε. Και στα 90's μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά αρχίσανε, η τεχνολογία άρχισε να ανθίζει και μπήκαν άλλα στη μέση. Αλλά εγώ, όσο ήμουν από μικρή μέχρι, ας πούμε, και 12 και 13, το θυμάμαι μετά από τα 13 άρχισε η αντίδραση. Το θυμάμαι αυτό με την ξεκούραση. Ξεκουράζονταν οι άνθρωποι, καλά, κοιμόντουσαν. Κάναν διακοπές αραχτή, κάναν και τις τρέλες τους. Είχαν χρόνο και καθημερινά και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Δεν μιλά. Παιδιά, είχαν χρόνο. Και τώρα που λέω είχαν χρόνο, αυτή η ατάκα, το δεν έχω χρόνο, που είναι μότο σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω ποτέ έγινε αυτό το πράγμα. Πάντα ίσως υπήρχε. Παιδί μου, υπήρχε μια περίοδος στη ζωή μου που το έλεγα πολύ περήφανα. Πολύ. Είμαι σημαντική, κάνω πράγματα, τρέχω γυρίσματα μαζί με θέατρο. Τα έχω βάλει όλα τουρλουμπούκι. Και τότε νιώθαμε και πάρα πολύ περήφανοι, ειδικά στη δική μας δουλειά. Όποιος δεν είχε πάνω από τρεις δουλειές, ας πούμε, ταυτόχρονα, αν μπορούσες να έχεις παράσταση με γύρισμα και μία ταινία συγχρόνως και παράλληλα να κάνεις πρόβες για την επόμενη σεζόν ή για κάτι δευτερότριτα συγχρόνως, να έχεις 10 φωτογραφίες σε 10 περιοδικά, γιατί τότε είχαμε και περιοδικά, να εμφανιστείς 100 πρωινάδικα στην τηλεόραση, το οποίο ισχύει ακόμα, και κάποια βραδινά, και να γυρίσεις πίσω και να έχεις 2 ώρες, ας πούμε, να κοιμηθείς και ξεκονόμασταν και λέμε, αχ, δεν προλαβαίνω. Δεν έχει κανένα ρομαντισμό αυτό το πράγμα. Δεν άρχισα να το καταλάβω. Μετά το παιδί το κατάλαβα. Φτάνει σε σημεία, δηλαδή, βέβαια το δεν έχω χρόνο είναι και way of life. Γιατί εγώ καταφέρνω να μειώνω τις δουλειές μου, αλλά πάλι να μην έχω χρόνο. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έχει να κάνει με το μενταλιτέ. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν προλαβαίνουν και παίρνουν κάτι στο χέρι. Εγώ θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Έτσι τρώω με κάτι στο χέρι. Έτσι κι αλλιώς τρώω μονίμως κάτι στο αυτοκίνητο. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, μένω άφαγη όλη τη μέρα γιατί δεν έχω προλάβει. Δηλαδή, γίνονται διάφορες βερσιών, ας πούμε. Και κάθομαι και σκέφτομαι, πότε έγινε εγώ έτσι. Έτσι ήμουνα. Δεν είμαι και σίγουρη, δηλαδή. Αλλά αυτό σίγουρα, την ανεμελιά και το ανεμελιά που υπήρχε έτσι για 20 χρόνια στη ζωή μου τουλάχιστον. Όχι, δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το σίγουρο. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τους γονείς κουρασμένους από τη δουλειά ή οτιδήποτε και σου, καλά, τώρα δεν έχω όρεξη. Και λέω, γιατί τι κάνει καλή όλη μέρα? Όταν η νοικοκυρά δεν δούλευε, όταν μετά που παντρεύτηκε. Γιατί να κουραστεί? Εγώ κουράζομαι που πάω σχολείο, καλά. Αστείο κι αυτό. Κουράζεσαι, ρε παιδί μου, στο σχολείο. Δεν λέω ότι δεν κουράζεσαι, αλλά μπροστά στην κούραση τη ζωή που έχει να σου έρθει, δεν είναι τίποτα. Ξαναπάω σχολείο με τρέλα αυτή τη στιγμή. Άλλο που μαθαίνεις από τη ζωή όσο μεγαλώνεις. Α, κοιτάξτε τώρα, ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Δεν χρειάζεται να σε συμπαθούν όλοι. Εσύ δεν τους συμπαθείς όλους. Αυτοί γιατί να σε συμπαθούνε? Αυτή η περίεργη ανάγκη που έχουμε όλοι να αρέσουμε. Γιατί, ρε παιδιά, να αρέσουμε, ας μην αρέσουμε. Εγώ το θεωρώ και λίγο ύποπτο αν με ρωτάς να αρέσεις σε όλους. Δεν είναι φυσιολογικό, ότι είσαι ρομπότ. Και άνθρωποι είναι άνθρωποι. Α, κάποιοι είναι φυσιογνωμιστές. Κάποιοι έχουν πολύ συγκεκριμένη άποψη. Κάποιοι διαφωνούν με αυτό που είπες. Κάποιοι δεν τους αρέσει η μούρη σου. Κάποιοι θεωρούν ότι είσαι έτσι, γιουβέτς. Γιατί να τους κάνω convert? Δεν έχω κανένα λόγο. Τι είμαι, θα μαζέψω αυλή? Δεν έχω. Ναι, είναι ωραίο και ειδικά στη δική μας τη δουλειά και γενικά στη δουλειά που έχει προβολή, που πια ολονών η δουλειά είναι η προβολή, γιατί έχουμε τα Instagram. Να έχεις followers, να έχεις likes, να έχεις ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό μεταφράζεται να είσαι αγαπητός, εν πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει τώρα αν δεν είμαστε σε όλους. Είναι παράλογο, δηλαδή, να αρέσουμε σε όλους. Γιατί θέλουμε να αρέσουμε και σε ανθρώπους που δεν μας αφορούν, που δεν τους συμπαθούμε εμείς. Γιατί? Από τη στιγμή που δεν σε συμπαθώ, γιατί πρέπει οπωσδήποτε εσύ να με συμπαθείς? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα της ζωής, όπως δεν με ενδιαφέρει η άποψη του ενός και του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει η άποψη. Εδώ δεν με ενδιαφέρει η άποψη των ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρει, εννοώ, δεν την ακολουθώ. Των δικών μου. Θα με ενδιαφέρει του άγνωστου. Θα με ενδιαφέρει αυτό που είναι πικρόχολο. Θα με ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, όχι. Δεν με αφορά καθόλου. Γι' αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα που μαθαίνεις με τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να αρέσεις παντού. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο. 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
5: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
6: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
5: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
6: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Γιάννη,
16: κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
15: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
16: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
15: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
17: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
15: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
16: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Εδώ είμαστε παιδιά, μη μηνυματάκια, βλέπω μηνυματάκια. Η Άννα Μαρία, σαν παιδί ο ύπνος ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία. Ναι ρε παιδί μου, πω μπράβο. Τώρα με full time δουλειά και δύο παιδιά, αν μου πεις ότι μπορώ να κοιμηθώ μια ώρα το μεσημέρι, είναι το καλύτερο νέο της ημέρας, πραγματικά. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ έφτασα, έτσι σε αυτό το μισό αιώνα που έφτασα, να συνειδητοποιήσω ότι ο μεσημεριανός / απογευματινός υπνούλης, αυτή η σχέση που κάνεις μια ωρίτσα, είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να συμβεί στη ζωή. Και μάλιστα θα σας πω και το εξής πρόβλημά μου. Αποφεύγω να το κάνω. Αποφεύγω να το κάνω γιατί άμα κοιμηθώ, κοιμήθηκα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κοιμηθώ μία ώρα. Θέλω τρεις. Μετά ξυπνάς και ξαγρυπνάς όλη νύχτα. Οπότε αποφεύγω να το κάνω. Αλλά ναι, είναι σοβαρό, σοβαρό αυτό. Παύλο, στα 25 έλεγα εγώ ότι θα γίνω ποτέ σαν τους γονείς μου. Στα 42 ανοίγω το στόμα μου και βγαίνει η μητέρα μου. Πόρε, Παύλε. Στα 25 έλεγες δεν θα γίνω σαν τους γονείς μου. Εγώ από τα 13, που δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τους ανθρώπους, έτσι, κανονικά. Δεν έγινα. Έχω κλέψει κι εγώ. Ανοίγω το στόμα μου ώρες και λέω, α, καλησπέρα. Αυτοχαστουκίζομαι για λίγο, περνάει. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα ότι είσαι η μάνα. Έχω αυτό την ενοχή, μη γίνω η μάνα μου, το άγχος, το στρες στη ζωή μου. Μη γίνω η μάνα μου, μη γίνω ο πατέρας μου, μη γίνω αυτό που δεν πέρναγα καλά. Ο γονιός που καταπιέζει το παιδί του ή δεν το αφήνει ή δεν είναι σύγχρονος. Δεν ξέρω αν έγινα έτσι γιατί ήθελα να είμαι σύγχρονη μαμά και δεν θεωρώ ότι είμαι σύγχρονη μαμά εντωμεταξύ. Αλλά ωραίες ώρες, αν βγει κάποια ατάκα που μου θυμίζει κάτι, πραγματικά αυτό μαστεγώνομαι. Γιατί δεν θέλω, αν μου βγει, θα μου βγει επειδή έχει δικαιωθεί η ατάκα. Και από τις 1000 ατάκες να πεις ένα νούμερο έτσι μικρό που έχω ακούσει ας πούμε στα μικράτα μου, έχω κρατήσει κανένα δυο. Κανένα δυο από τις 1000 για να καταλάβεις την κατάσταση. Μιλήσαμε για τον εαυτό μας. Σε λίγο μιλάμε για τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί όσο μεγαλώνεις, αρχίζει και ο τρόπος που βλέπεις τις ανθρώπινες σχέσεις και αλλάζει. Για μείνετε μαζί μας.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr, καθέτος Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σουλόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, βέβαια. Ένα φρέντο θα τον πιούμε. Και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
4: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα στην Αττική, με αρκετό ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
10: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
13: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
14: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.
15: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
9: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

Είπαμε, ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα σαν σας έχει συμβεί, αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Υπάρχει κάποια στιγμή όσο μεγαλώνεις, ας πούμε, που κοιτάς γύρω σου και συνειδητοποιείς ότι οι άνθρωποι δίπλα σου δεν είναι ίδιοι με αυτούς που ήταν πριν 10 χρόνια. Και δεν μιλάω μόνο για αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή σου, που τους έχεις διώξει, ή, εν πάση περιπτώσει, ρογμές και πράγματα και αποχωρισμοί και τέτοια. Και αλλαγή παρέας, ή οι κολλητοί σου δεν είναι οι ίδιοι, αλλάζεις κολλητούς ή οτιδήποτε. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω και πρακτικά. Μιλάμε για αυτούς τους μόνιμους. Γιατί κάποιοι έχουμε και μόνιμες παρέα από τα μικρά τα μας. Τους βλέπεις, μπορείς να τους δεις διαφορετικά. Μπορείς να τους καταλάβεις αλλιώς. Αλλάζει ο τρόπος όσο μεγαλώνεις που βλέπεις τις σχέσεις, που εκτιμάς τους ανθρώπους. Σταματάς να μετράς. Έχω 120 άτομα παρέα εγώ και θα κλείσουμε ένα κλαμπ και θα γίνει χαμός. Μετράς σε ποιους μπορείς να βασιστείς, με ποιους περνάς καλά, ποιο είναι το πρώτο τηλέφωνο που θα κάνεις. Που και αυτό θέλει δουλειά, δεν είναι έτσι. Εκτός αν είστε τυχεροί σαν και εμένα, που εγώ τις φίλες μου και τους κολλητούς μου και τους έχω από μηδέν. Υπάρχουν και άλλες παρέες, εννοείται, στην πορεία κτλ. Αλλά έχεις μια βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νιώθω πολύ τυχερή που μου τύχε στη ζωή μου. Για στείλτε μου μηνύματα, ρε παιδιά, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Επίσης, άλλο ένα μάθημα που σου δίνει η ζωή είναι ότι όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν είναι ακριβώς άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχουν οι τέλειοι και οι κακοί μόνο, οι ήρωες και οι βιλέν, ας πούμε, κτλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν φόβους, έχουν πληγές, οι αντοχές ποικίλουν, έχουν να κάνουν με τις δικές τους, ας πούμε, ισορροπίες. Εγκλωβίζονται, ξεγκλωβίζονται, παίρνουν αποφάσεις, αλλάζουν. Κατά διαστήματα είναι έτσι, κατά άλλα διαστήματα είναι γιουβέτσι. Κάποιες φορές, ας πούμε, αυτό που σου κάνει κάποιος δεν έχει να κάνει με σένα. Έχει να κάνει με τους ίδιους. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα μαζί σου, αυτό κάτι που μου έχει μάθει η ζωή τα τελευταία 5 χρόνια επίσης, είναι ότι οι άνθρωποι που σου κάνουν κακό, είτε είναι φίλοι, είτε είναι σχέση, οτιδήποτε, δεν είναι προσωπικό. Εκτός αν είναι προδοσία, εκεί είναι προσωπικό. Το παίρνεις εσύ προσωπικά. Στην πραγματικότητα, ούτε αυτό είναι προσωπικό. Θα το έκαναν οπουδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει περιθώριο λάθος. Υπάρχει περιθώριο, δεν είμαστε αλάθητοι. Κανείς δεν έχει αυτό το κοκαλάκι της νυχτερίδας ότι ό,τι κάνει είναι σωστό, ό,τι κάνει είναι τέλειο. Ότι... Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στρώνουν τα μούτρα, τους σηκώνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σου φέρθουν άσχημα, θα το πάρουν πίσω, θα σου ζητήσουν συγγνώμη. Λάθη γίνονται. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το αναγνωρίζεις και το βλέπεις να συμβαίνει και το καταλαβαίνεις, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα πια. Εγώ προσωπικά για κανέναν και τίποτα. Άλλο να το ξέρεις, να το αντιλαμβάνεις ότι μπορεί να συμβεί, άλλο να πέσεις από τα σύννεφα και άλλο να πεις δεν πειράζει. Έτσι. Παιδιά, πειράζει. Πειράζει. Και όσο μεγαλώνεις, μπορεί να πειράζει και πιο πολύ. Και εκεί βάζεις το όριο. Που και τα όρια, τελευταίο μάθημα ζωής είναι, θέλω να ξέρετε, όσα μου έχει μάθει η ζωή τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστροφή, παιδιά, στο δρόμο. Εδώ είμαστε, περιμένουμε να μου πείτε, να μου στείλετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε, να πάθουμε λαλά.
0: Άλλο ένα έτσι ωραίο μάθημα ζωής είναι ότι οι άνθρωποι δείχνουν το ποιόν τους και ποιοι είναι πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι ότι δεν το δείχνουν οι άνθρωποι και δεν το κατάλαβα, πως δεν το κατάλαβα και κρυβότανε και ήταν ύπουλος και ήταν... Ναι, μπορεί όλα αυτά να είναι, αλλά όλα αυτά φαίνονται και τα δείγματα είναι εκεί και εμείς μπορεί να βλέπουμε μια κόκκινη σημαία να αντικουνάει και να λες, α, μωρέ, αχρωματοψία έχω ή α, έχει δύσκολη μέρα. Μία δύσκολη μέρα, δεύτερη δύσκολη μέρα, τρίτη, μωρέ, είναι πολύπλοκος χαρακτήρας, τέταρτη, έτσι είναι αυτός. Δεν πειράζει, τους φίλους μας τους δεχόμαστε με τα λατώματά τους, που εννοείται αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν λατώματα και λατώματα, έτσι. Αν αρχίσουμε εμείς από ένα σημείο και μετά δικαιολογούμε συμπεριφορές για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, για ποιο λόγο? Για να το δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, γιατί συνεχίζεις να κάνεις παρέα με αυτόν, γιατί πια έχει γίνει και τοξικό και αυτό το πράγμα και δεν ξέρεις πώς να του πεις ότι είσαι, πήξε, δείξε και δεν μου κάνεις. Είχα ένα τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, που ήθελα να κόψω και κόψα. Όσο μεγαλώ, πάντως μαθαίνεις σίγουρα ότι όταν σου δείχνουν ποιοι είναι, να τους πιστεύεις. Από την πρώτη φορά θα δώσεις και δεύτερη, εννοείται. Πάντα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σε αυτή τη ζωή. Αν είναι δυνατόν, μπορεί να είναι συμπτωματικό, τυχαίο. Μετά τη δεύτερη δεν έχει δικαιολογία. Φταίς εσύ. Είμαι Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε, παιδιά. Θα πάρω απουσίες,
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
4: Καμπίνα υπερλούξ.
3: Βασιλική καμπίνα.
2: Βασιλική καμπίνα. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είναι Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
8: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
7: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
8: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
17: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
18: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
17: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
18: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη.
21: Okay.
19: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
23: Εδώ είμαστε και πάλι. Μηνυματάκια έχω. Μη μου λέτε, η Πινελόπη, μεγαλώνοντας έμαθα ότι όποιος θέλει να είναι στη ζωή σου βρίσκει τρόπο. Όποιος δεν θέλει βρίσκει δικαιολογία. Πολύ σωστό. Αυτό είναι πολύ παλιό τσιτάτο, συνομιλική μου η κοπέλα, το οποίο έχει με τα χρόνια έρθει και εδώ, έτσι, μεταξύ μας και το λέμε. Το λέμε, αλλά για κάποιο λόγο, γιατί επιλέγουμε να το ξεχνάμε. Στα ghosting, στα δε μου στείλε σήμερα, στο διαβάστηκε. Γιατί επιλέγουμε να ξεχνάμε το όποιος θέλει βρίσκει τρόπο και μπορεί. Αντί να κάθομαι εγώ να βρω τις δικαιολογίες που δεν μπόρεσε, λέω αυτό. Νίκος, αυτή που σε κουράζουν περισσότερο είναι συνήθως αυτοί που σου λένε «δεν θέλω να σε κουράσω». Δεν μπορεί και αυτό. Κυριακή έμαθα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων στη ζωή σου. Αυτοί που σε φροντίζουν και αυτοί που σε αδειάζουν. Α, τόσο άκρο, ε. Ναι, μωρέ, τώρα όσο το σκέφτομαι. Συμφωνώ. Αχ, ήρθαμε στον έρωτα, παιδιά. Γιατί όσο μεγαλώνεις, αλλάζει. Και αυτό που ψάχνεις, αυτό που ανέχεσαι και αυτό που δεν συζητάς καν, αλλάζει. Σε λίγο μιλάμε για τον έρωτα, ε. Ήρθε η ώρα μας. Για μείνετε μαζί μας.

0: Άκου τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάντα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ.
1: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
9: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
9: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
9: Δηλαδή,
7: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο
9: 89,8.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
10: και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Περιεκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
6: Επιστρέψαμε, παιδιά! Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
7: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

παιδιά, θα αναλύσουμε λίγο τον έρωτα. Ο έρωτας στα 20 και ο έρωτας στα 40 δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θα πω εγώ. Και να σας πω κάτι, αν δεν είναι το ίδιο πράγμα, καλά κάνει. Γιατί ο έρωτας είναι και αυτό ένα σχολείο. Δεν τελειώνει ποτέ το μάθημα, δεν τελειώνει ποτέ. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να τελειώσει το μάθημα και πια η επιλογή μας και εκεί που καθόμαστε και εκεί που ερωτευόμαστε να είναι ένα υγιές μέρος, ας πούμε, για να το πω ωραία. Δεν υπάρχει κάποια συντόμευση. Υπάρχουν άνθρωποι που ρημάζουν πιο γρήγορα, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν πιο γρήγορα στη ζωή τους ή άνθρωποι που δεν θα μάθουν και ποτέ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποια αλλαγή και στους ανθρώπους που δεν μαθαίνουν ποτέ όπως είμαι εγώ, υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Μαθαίνεις τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου μέσα από λάθος επιλογές, εμπειρίες και το. Που δεν φταίνει άλλη. Φταίει το δικό σου στραβό κεφάλι. Να το πούμε και αυτό. Μαθαίνεις από αυτά που έχεις ζήσει, από αυτά που άντεξες παραπάνω από όσο έπρεπε. Από αυτά που άφησες πίσω ή που σε αφήσανε πίσω, όλα αυτά είναι μαθήματα. Οπότε, είτε τα έχουμε πάρει τα μαθήματα, είτε δεν τα έχουμε πάρει 100% και μας υπολείπεται ακόμα κάτι, δεν μπορεί το 20 να είναι το ίδιο με το 40. Είναι μεγάλη πρόοδος να φτάσεις κάποια στιγμή στα 40 και να έχεις πάρει μισό μάθημα ή να σου έχει διδάξει κάτι η ζωή, στην ερωτική σου ζωή εννοώ, ή να προσπαθείς να κάνεις πιο όριμες επιλογές ή να μην μπλέξεις, ας πούμε, σε παιδικά σχήματα. Που λέμε, ή σε τρελές φαντασιώσεις οι οποίες μπορεί να σε οδηγήσουν, ας πούμε, σε τίποτα έρωτες, ας πούμε, τοξικούς ή ότι, όλα αυτά. Μακάρι. Και πριν υπάρξει η έννοια τοξική, τοξική σχέση, έρωτας ή οτιδήποτε, τοξικός άνθρωπος, εμείς αυτό στα 90s το λέγαμε έρωτα. Αυτό νομίζαμε ότι είναι ο έρωτας. Δηλαδή η τοξική, λέει, δική μας δεν συγκρίνεται με την τωρινή. Γιατί δεν το είχαμε. Ήταν γενικό, ήταν έτσι. Κάτι πέρα από αυτό ήταν. Ήου, ξενέρωτο. Δεν το είχαμε ονομάσει, δεν ξέραμε τι παθαίνουμε, δεν ξέραμε ποια τραύματα καλέ να ξέρουμε τότε και ψυχολόγους. Ποιος πήγαινε στον ψυχολόγο τότε. Δηλαδή, αφήστε τα. Οπότε η ζωή μας. Και σε μένα που θεωρώ ότι παίρνω πολύ αργά το μάθημά μου, έχει κάνει πολύ μεγάλο κύκλο από τα 20 στα 40, που δεν είμαι πια, φανταστείτε. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Και εδώ να πω και κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι ότι μεγαλώνοντας δεν θες να ερωτευτείς με φόρα, με σπίθα, με τρέλα, να πηγαίνεις βόλτα στο, κάτω από το φεγγάρι στην παραλία, ας πούμε, ή να κλείνεσαι σε ένα σπίτι τρεις μέρες και να ζεις μόνο με νερό στο κρεβάτι, σαν τη Γιώκο Όνο και τον Τζον Λένον, ή να κάνεις λάθη, ή να κλαις, να χτυπιέσαι. Σε όλες τις ηλικίες αυτό ισχύει. Αν έχεις ροπή στο δραματικό, ή αν έχεις ροπή στον παράφορο έρωτα, ή θες να ερωτεύεσαι με έναν τρόπο, ας πούμε, που να το νιώθεις ολόκληρος, αυτό το παιδικό έρωτα που λέμε τον εφηβικό, μπορεί να το πάθεις και, ξέρω εγώ, στα 70. Με κάποια επίφαση σοβαροφάνειας βέβαια εκεί. Αλλά πραγματικά, εκτός αν η ζωή σου κάνει τέτοιο κύκλο και πεις, okay, το πήρα εγώ το μάθημά μου, είδα πως είναι αυτό και να σας πω κάτι, γιατί να χαλιέμαι, θέλω να ερωτευτώ αλλιώς πια. Που και αυτό είναι κάτι. Δεν σημαίνει ότι έχασες κάτι. Μπορεί ίσα ίσα να πηγαίνεις στο επόμενο στάδιο, επόμενο πλανήτη, επόμενη πίστα, που είναι πολύ πιο ουσιαστικό, ίσως. Λέω εγώ τώρα για όσους το σκέφτονται έτσι.

0: Κάθε επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστροφή, παιδιά, στο δρόμο είμαστε. Μιλάμε, τι μας έμαθε η ζωή από τον έρωτα αυτό. Τώρα τι να πρωτοπώ εγώ. Η χημεία που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δεν διορθώνει την ασυμβατότητα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι κοινωνικά, αν θες, ή το επίπεδό τους, άστο το κοινωνικό, γιατί είναι υποκειμενικό το κοινωνικό και το οικονομικό το στάτους, αλλά το αξιακό στάτους είναι διαφορετικό, το επίπεδο του ενός και του άλλου είναι διαφορετικό, και δεν μιλάω για αυτά που φαντάζεστε, την εκάλη με την τρούμπα που έχουμε ξαναπεί, μιλάω για επίπεδο εσωτερικό και αξιακό. Ποια χημεία? Μετά αρχίζει και η χημεία να αποχυμώνεται. Δεν μπορεί να κρατήσει ασυμβατότητα η χημεία. Αυτό είναι για one-off. Είχαμε φοβερή χημεία, αντε να βρεθούμε άλλες δύο φορές μαζί. Αλλά αν κάτσεις και μιλήσεις και καταλάβεις ότι αυτός είναι ένας μικρός δολοφόνος, ας πούμε, με το τσεκούρι, δεν νομίζω ότι εκεί η χημεία σώζει κάτι. Λέω τώρα ένα χοντρό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Δεν γίνεται. Όταν είναι διαφορετικά τα αξιακά και τα επίπεδα των ανθρώπων, δεν μπορούν να είναι μαζί. Και αν προσπαθήσουν να είναι μαζί, θα γίνουν μήλος και κάποια στιγμή θα χωρίσουν. Γιατί μετά ένας από τους δύο απλά κάνει πίσω για κάποιο λόγο, με δικαιολογία την υπέροχη χημεία. Ναι, παιδιά, ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Χημεία βρίσκουμε, θα βρούμε κι αλλού. Θα βρούμε. Δεν είναι δικαιολογία για να μένεις κάπου που δεν σου ταιριάζει, σου σηκώνεται η πέτσα. Καταρχήν το σώμα σου θα αντιδράσει πρώτο και θα φύγει. Από εκεί που χημεία είναι σωματική, είναι πάντα χημεία, έτσι. Θα δείτε πώς θα αλλάξει. Το timing, το αχα. Αχ, το timing αυτό που έχω πει, έχω τραβήξει τα μαλλιά μου με αυτό το timing. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχεις συναντήσει λάθος στιγμή. Αυτή είναι η θεωρία. Ξέρεις, το νιώθεις, το βλέπεις, μπορεί να το σκέφτεσαι ακόμα και λες γιατί αυτός δεν μου ήρθε τότε που ήμουνα. Ίσως ήσουν εσύ σε λάθος φάση, ίσως ήταν αυτός, ίσως. Συνήθως ένας από τους δύο είναι σε λάθος φάση. Ο ένας θέλει και ο άλλος είναι λάθος στο timing. Αυτό λέμε. Και δεν φταίει κανείς. Απλά δεν γίνεται. Δεν είναι αφικτό. Είναι μια ρομαντική δικαιολογία το timing. Μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Είναι σίγουρα πραγματικότητα το λάθος timing, γιατί την ώρα που ήρθε ο Brad Pitt, εγώ ήμουν ερωτευμένη με τον Κώστα και δεν έβλεπα μπροστά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Brad Pitt δεν μ' αρέσει. Σημαίνει το εξής όμως. Για μένα αυτό είναι σημάδι. Είναι σημάδι ότι τελικά δεν είναι ο Brad Pitt ο άνθρωπος ο οποίος θέλω στη ζωή μου. Εμένα αυτό μου λέει αυτό. Το λάθος timing, ξέρετε ποιο είναι? Ότι την ώρα που εγώ διάβαζα και ήμουν στραμμένη στο κινητό, πέρναγε από δίπλα ο έρωτας της ζωής μου καρμικός και δεν τον είδα. Αυτό είναι λάθος timing. Αυτό είναι ότι δεν είναι σωστή η στιγμή αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή τη ζωή, και θα είναι αλλιώς. Το θα ξανασυναντηθούμε, το αγοράζω. Αλλά το να με πλησιάσει κάποιος και εγώ να του πω όχι, γιατί είναι λάθος το timing, σημαίνει ότι δεν θα έρθει ποτέ το σωστό. Και αν ξανά τα φέρει το σύμπαν και βρεθούμε σε σωστό timing, δεν, οι πιθανότητες, γιατί γίνονται και τρέλες αυτή τη ζωή, είναι ότι δεν θα πάει πουθενά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για κάποιο λόγο δεν πέφτουμε πάνω σε ανθρώπους. Ας πούμε, να πέσω πάνω στον έρωτα της ζωής μου στα 20 και να μην τον δω, να μην με δει, να προσπεράσουμε ένα αυτό, και να πέσω στον έρωτα της ζωής μου στα 40, Φερρυππίν. Και εκεί να γνωριστούμε. Εκεί είναι το σύμπαν, συνωμοτή. Ότι αν ένα βρεις έναν άνθρωπο, πιστεύω, στο κάρμα σου, μπορεί να πάρεις διάφορους δρόμους, τσουκουτσουκουτσουκου, αντί να πας με τοπική και να το βρεις μετά από 10 χρόνια που μπορεί να είσαι εσύ πιο έτοιμος. Οπότε είναι σημαντικό το timing από αυτή την έννοια, όχι από την έννοια ότι αχ, τώρα δεν μπορώ, αλλά θα μπορώ σε 20 χρόνια. Δεν θα μπορούσατε τότε. Είναι το μόνο σίγουρο. Μικρό διαλυματάκι και επανέρχομαι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
3: Όπα!
4: Το δεχόμαστε!
5: Θα σου πω κάτι.
2: Όχι, το δέχεται. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
5: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
5: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
3: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός. Μην ξέρετε.
4: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι.
4: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
3: Και δέρνουμε.
2: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
5: Αρχικά θα μπορούσε το Χριστό να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
4: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
4: Ναι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
12: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
13: Ανασβήση Live.
6: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
14: ο διαγωνισμός κλείνει.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Και όταν παίξει,
18: πρέπει να είσαι έτοιμος.
19: Άκου το Αιγαίο.
20: Στείλε αμέσως.
21: Ζήσε τη βραδιά.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
24: Απολαύστε ταχύτητα.
23: Και οι επιστροφές?
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
23: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
22: Φυσικά. Μα πού πας?
23: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
28: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
29: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
30: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
31: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
32: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
33: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
32: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
34: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
35: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
34: Ποιος μίλησε?
35: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
34: Στον δεύτερο.
35: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
34: Τι?
35: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
34: Μπήκα σωστά.
35: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο, 89,8.
4: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
5: Χωρίς μοντάζ.
7: Εδώ είμαι, παιδιά. Πάλι μηνύματα βλέπω. Πάλι για να δω τα τελευταία σας ασημίνα. Κατάλαβα ότι μεγάλωσα όταν σταμάτησα να αγνοώ τα red flags. Όσο και να μου αρέσει ο άλλος. Ναι, αυτό κοίταξε να δεις. Δεν έχει. Νομίζω ότι δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ηλικία, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάτι με την ηλικία. Ή τη ροπή στη βλακεία που έχουμε και τη ροπή στον έρωτα. Και τη ροπή στο όχι, δεν είναι αυτό. Αχ, είναι ρομαντικό. Να δικαιολογούμε και φασκελοκουκούλωστα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνοντας, με το που δουν κάτι που δεν του αρέσει, όπα, δεν. Όχι. Και μπράβο. Μπράβο. Είμαι πολύ κοντά. Μυρτώ. Μαρία, έμαθα μεγαλώνοντας ότι όταν κάποιος λέει δεν ξέρω τι θέλω, ξέρει πολύ καλά τι θέλει, απλά φοβάται να το πει. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω αν φοβάται να το πει, απλά θέλει. Το λέει πιο ήπια για να μην σε πληγώσει τα χαμού. Είμαι σε μια φάση που δεν ξέρω τι θέλω. Ναι, και εμένα αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι θέλω, ας πούμε. Να πάω διακοπές στον Μπαλί ή να πάω στην Αμερική. Δεν ξέρω τι θέλω. Έχω όμως τις δύο οψιών. Εδώ. Έχεις μία οψιόν, εμένα. Και μου λες, δεν είμαι σίγουρος, ξέρω τι θέλω. Σίγουρα δεν θες εμένα για να μου λες αυτήν την ατάκα. Μάλλον δεν θες τίποτα, αν έχεις και πολλές επιλογές. Θες κάτι καινούριο, θες κάτι να σε συγκλονίσει. Το δεν ξέρω τι θέλω σημαίνει δεν είσαι για μένα. Γιώργος, όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερη υπομονή έχω για ανθρώπους που δεν ξέρουν να πούνε ένα απλό δεν θέλω να συνεχίσουμε και προτιμούν τον ghosting. Α, καλά. Η επιμονή και η υπομονή στον άνθρωπο είναι ένα στοιχείο το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εγώ. Έχω ροπεί στην υπομονή, παρόλο που είμαι πάρα πολύ νευρικός άνθρωπος. Έχω ροπεί. Το να επιμένω δεν επιμένω ιδιαίτερα, εγώ δεν επιμένω ποτέ. Αλλά η υπομονή μου είναι γαϊδουρινή. Μικρή δεν ήμουν έτσι και πραγματικά κοιτάω πώς ήμουνα μικρή για να πάρω μάθημα ζωής για κάποια πράγματα. Ήμουνα πολύ πιο απόλυτη, ήμουνα πολύ πιο απότομη, ήμουνα πολύ πιο άγρια, ήμουνα πολύ, πολύ πιο πολύ. Με τα χρόνια γίνεται και το ανάποδο, έτσι, ηρεμής. Κάπως, δικαιολογείς κάπως. Αυτό το κομμάτι του μεγαλώματος, ας πούμε, και της ανοχής που μπορεί να έχω σε κάποια πράγματα, θα ήθελα παρακαλώ να γίνει των 20 χρονών. Θα ήθελα να πάω πίσω δηλαδή και να το διατηρήσω. Και σε αυτή τη διαδικασία είμαι. Άκου τώρα να κάτι που μου έχει διδάξει η ζωή των 20, στη ζωή των όχι 20. Παρ' όλα αυτά, όλα γίνονται πολύ πιο συνειδητά πια. Έχεις μεγαλύτερη επίγνωση και κατανόηση του εαυτού σου, του. Σίγουρα το δεν θέλω να συνεχίσουμε είναι προτιμότερο από το ghosting. Και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν έχει να κάνει, δεν το επιτρέπω να μου συμβεί. Το ghosting μπορεί να συμβεί σε όλους μας ανά πάσα στιγμή. Είναι μια αρρώστια της εποχής. Οπότε, ξεκινώντας, ας πούμε, μια σχέση, τι λες αμέσως, πια ότι η ζωή μου έχει μάθει πια ότι να μην εμπιστεύομαι κανέναν και τίποτα, γιατί πάντα στην άκρη του μυαλού μου έχω το χειρότερο. Που και αυτό δεν το λες καλό. Δεν το λες καθόλου καλό.

0: Παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα, παιδιά, σειρά σας. Πείτε μου και εσείς τα δικά σας. Τώρα στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου τι αλλάζει πρώτο μεγαλώνοντας. Οι αντοχές σου, η υπομονή σου. Παιδιά, εγώ είμαι ανάποδη. Ανανεώνουμε δηλαδή με το πέρας των χρόνων, καλυτερεύουν κάποια πράγματα, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Εμένα άλλαξε. Η αντοχή μου, ας πούμε, και η υπομονή μου δεν υπήρχε όταν ήμουν μικρή. Δηλαδή, είχα φοβερή αντοχή, κατά δεν το συζητώ, μπορούσα να μην κοιμηθώ 5 μέρες συνεχόμενες. Υπομονή καμία. Και τώρα έχει πάει αντιστρόφως ανάλογα. Η υπομονή μου είναι αδιανόητη. Το οποίο τίνω πια να σταματάει. Και οι αντοχές μου είναι πια αδιανόητες, οι ψυχικές. Που θέλω να σταματήσει επίσης και αυτό. Η αντοχή μου η σωματική είναι λίγο πιο κάτω από τα 20, αλλά λίγο. Δεν έχω μεγάλη διαφορά. Καλά, εγώ δεν είμαι και παράδειγμα σε αυτήν την περίπτωση. Εσείς, πείτε ρε παιδιά, εσείς. Ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει, ο καθένας τα δικά του, τα τρελά του, όλα τα ακούμε. Όλα στέκουν και τίποτα σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι Α και αμέσως μπορεί να γίνουν Β. Τίποτα σταθερό. Όλα ροή. Να υπάρχει ροή. Ωραίο, δεν είναι κακό κι αυτό. Όσο αλλάζουμε, μαθαίνουμε πράγματα, συνειδητοποιούμε τα κακά μας, τα καλά μας, που θέλουμε να πάμε πίσω και να πούμε. Τελικά ήμουν μικρή σοφή ή τελικά πόσο χαζή ήμουν. Για 1000 πράγματα και it's okay. Γιατί παιδιά έτσι είναι η ζωή, έτσι είμαστε και εμείς και έτσι είμαστε εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Κάθε μέρα 4 η ώρα με 7 να σας παίρνω το κεφάλι. Αμπελώ φιλοσοφίες και άλλα, μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέμε και συμφωνούμε που διαφωνούμε ή συμφωνούμε τελεία. Εγώ θα ξανάρθω και αύριο, σας τα πάω Παρασκευή. Να σας αφήσω έτσι με θέματάρα τελευταία μέρα για να μπούμε στο Σαββατοκύριακο με βουτιά. Πότε κάναμε βουτιά και πότε δεν κάναμε, λέω. Και πότε θα ξανακάνουμε. Κοιτάξτε πόσο γρήγορο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ έχω χαρεί. Σας φιλώ, καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, εδώ στο δρόμο. 89,8 στις 4 ακριβώς. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Που μ' στα σύννεφα.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
0: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Βρε, ωραία μου τα λέτε και πολύ ωραία τα κάνετε κιόλας. Εγώ έχω πει σας στηρίζω και σας υποστηρίζω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ, έτσι κάνουν οι φίλοι να ξέρετε. Μπροστά σε άλλους υποστηρίζουν το φίλο τους. Όταν είναι οι δυο τους, τους λένε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, χωρίς αμπαλάζ. Να βρείτε ανθρώπους στη ζωή σας που να μπορείτε να μοιράζεστε και φυσικά να μπορείτε να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

πάμε τώρα να σας δείξω λίγο τι γίνεται και τι παίζει στην αυλή, αλλά να σας πω και τι θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα και μετά στο Argentina The Shock, που γεμίζει μουσική, καλοκαιρινά vibe και αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της El Jimador. Το event θα κινηθεί σε upbeat summer mood με DJ set, funky και soul μουσική, βινίλια, έντονα social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από την refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Να είστε εκεί, γιατί νομίζω ότι θα περάσετε υπέροχα.

0: και θα ζήσετε μοναδικές και ωραίες στιγμές. Αυτό δεν είναι και το καλοκαίρι άλλωστε. Μην ξεχνάμε, απολαμβάνουμε υπεύθυνα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
4: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
5: Βασιλική
4: καμπίνα.
3: Βασιλική καμπίνα, ρε. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
4: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
5: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
9: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
13: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
22: Καλημέρα, Κατερίνα.
21: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
23: Ο Χρήστος.
22: Ο Γιάννης.
21: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
23: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
21: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
22: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
21: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
23: Δηλαδή?
21: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
22: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
21: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
22: Μόνο
21: στο δρόμο
23: 89,8.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
25: Αθήνα, Ελλάδα.
24: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8, για να είναι τα καλύτερα και εδώ στην παρέα μας χρειάζομαι και τη δική σας βοήθεια που έρχεται στο www.dromosfm.gr.
26: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
24: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
27: Πώς

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Μιας και εξετάσεις, είστε κι εσείς οι πιο μικροί που δεν έχετε εξετάσεις, έχετε απόλυτη προτεραιότητα, οπότε ό,τι θέλετε ζητήστε το χωρίς να το σκεφτείτε και πολύ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Η σύγκριση, παιδιά, αυτή. Αυτή η κακιά κυρία. Υπάρχουν δύο εκδοχές και οι δύο έχουν περάσει από τη ζωή μας, εννοείται. Ό,τι συζητάμε εδώ το έχουμε ζήσει, το έχουμε πάθει, το έχουμε κάνει, το έχουμε υποστεί, το έχουμε δει να συμβαίνει μπροστά μας. Η πρώτη λοιπόν εκδοχή είναι όταν εμείς οι ίδιοι συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους. Με τον συνάδελφο που προχώρησε πιο γρήγορα, που πήρε την προαγωγή, ενώ δεν είναι τόσο. Με τη φίλη μας, με τον άγνωστο στο Instagram που τα έχει όλα σε αυτή τη ζωή και είναι λαμπερός και ξυπνάει 5 ώρα το πρωί και τα κάνει όλα, μαγικές μανάδες αυτές. Είναι μια σύγκριση που την κάνουμε αυτόματα, δηλαδή δεν είναι ότι α, κάτσε να το σκεφτώ, είδες αυτή πώς. Δεν αναλύεται, δεν είναι κατόπιν στρατηγικής. Είναι κάτι που τόινγκ πετιέται.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα. Φόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μην το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το high.

0: site του καλοκαιριού μας.
1: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
4: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
5: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
4: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στον δρόμο 89,8. Απόγευμα Πέμπτης, σήμερα η μέρα ήταν καλοκαιρινή. Έβλεπες τη θάλασσα και λέγες θέλω να τρέξω να βουτήξω. Είχα πάει σε ένα event του Σωματείου Ελπίδα, δίπλα στη θάλασσα, παιδιά. Ήθελα να τρέξω, τρέχοντας να βγάλω παπούτσια και να πέσω στη θάλασσα. Δεν το έκανα όμως, κρατήθηκα. Λοιπόν, www.dromosfm.gr εσείς, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δίνετε χώρο και χρόνο στο μυαλουδάκι σας να αναπτυχθεί, να μπορέσει να σκεφτεί σωστά, να ξεκουραστεί πάνω απ' όλα. Είναι μαγεία, είναι καταπληκτικό, είναι υπέροχο να αφήνεις το μυαλό σου να ξεκουράζεται και να μπορείς και να το κάνεις. Είναι κάποιες φορές που λες, όχι βρε παιδί μου, δεν θέλω να σκεφτώ άλλο, δεν θέλω να έχω καμία σκέψη. Τι το λες, τι δεν το λες, 1888.000 σκέψεις παίρνουν τον δευτερόλεπτο. Δεν ξεκουράζεται έτσι το μυαλουδάκι. Θέλει λίγο ηρεμία. Θέλει λίγο να κοιμηθεί, ρε παιδί μου, να σκέφτεται μόνο ωραία πράγματα ή και να μην σκέφτεται τίποτα, ακόμα καλύτερα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν αυτά, θα συμβούν και ό,τι άλλο θελήσετε εσείς μέχρι και τις 10. Ωστόσο, την Κυριακή 7 Ιουνίου, σας έχω πει τι θα συμβεί από τις 5 και μετά στο Argentina The Shock. Εκεί θα απολαύσετε μουσική, καλοκαιρινά vibes και φυσικά την αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της Elchi Mador. Θα κινηθείτε σε εξαιρετικούς ρυθμούς, θα ακούσετε εξαιρετική μουσική, θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα απολαύσετε κοκτέιλ παλώμα φτιαγμένες με Elchi Mador τεκίλα. Να απολαμβάνετε πάντα υπεύθυνα, παρακαλώ πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
3: Όπα!
4: Το δεχόμαστε.
5: Θα σου πω κάτι.
2: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
5: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
4: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
5: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
3: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός. Να μην σε λες. Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
4: πουθενά.
3: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
2: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
5: Αρχικά θα μπορούσε τον Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι η ερώτηση. Καλό.
4: Σ' άρεσε.
3: Ναι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray. SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Αξία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Παρέα στο δρόμο 89,8 για να γίνονται αυτά που πρέπει. Και όταν λέω αυτά που πρέπει, εννοώ αυτά που θέλουμε πάντα. www.dromosfm.gr να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο.

0: αλήθεια είναι ότι μερικές φορές άλλα θέλεις, άλλα λες, άλλα κάνεις, άλλα σου έρχονται. Το ζήτημα είναι να μπορείς να προχωράς μπροστά, να απολαμβάνεις, και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι θέλω να τα απολαμβάνετε όλα. Γι' αυτό θέλω και να απολαύσετε την Κυριακή σας, 7 Ιουνίου από τις 5 και μετά, να απολαύσετε μουσική, να απολαύσετε καλοκαιρινά vibes, να απολαύσετε φυσικά την ευθετική Παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της Elchi Mador. Το event θα έχει upbeat, summer mood φυσικά, με DJ set, funk και soul μουσική και εξαιρετικά cocktails που θα σας συντροφεύουν όλο το καλοκαίρι. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Δεν ξεχνάμε, πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Απλά τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα, πα, πα, πα, πα.

0: Records. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
2: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Και επιστροφή στην τρίτη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και καλά κάνουμε. Πιστά και σωστά στο δρόμο και μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, μην τραπείτε καθόλου. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

να βγαίνετε λίγο πιο έξω, παιδιά, από το καβούκι σας, από το καβούκι μας, να πω, αυτό το διάστημα. Είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ακόμα και όταν δουλεύεις, ακόμα και όταν έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις, με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, ίσως γιατί νυχτώνει πιο αργά, ίσως γιατί η νύχτα δεν είναι τόσο βαριά, έτσι έχεις μια διάθεση πιο ελαφριά. Αυτή τη διάθεση θέλω να εκμεταλλευτούμε όλοι. Να βρείτε φίλους, να δείτε φίλους, να δείτε ανθρώπους που έχετε καιρό να τους δείτε, να περπατήσετε έτσι χαλαρά και όμορφα, να δείτε νέες γειτονιές στην ίδια σας την πόλη και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή και ώρα. Μακάρι όσες περισσότερες στιγμές και ώρες απολαμβάνετε, τόσο καλύτεροι άνθρωποι γίνεστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στην αυλή θα σας πάω τώρα γρήγορα γρήγορα για να επιστρέψω, γιατί είναι πολλά αυτά που έχετε ζητήσει. Άλλωστε είναι Πέμπτη και τις Πέμπτες εσείς μου είστε ζωηροί ζωηροί και καλά κάνετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
10: απλά πάρτο. Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
13: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι! Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
16: Με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
15: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
16: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8, απόγευμα το βραδάκι, Τετάρτη, θα το λέγα τώρα Πέμπτη, να συνεχίσετε για λίγο ακόμα στο www.dromosofm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Που με στα σύννεφα.
1: Νούμερο 4.
3: Εσένα.

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, γρίφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?

0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
2: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετά.

Κόσμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρομικά. Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αστερόσκονη.
5: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
5: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είδα το πρόσωπο.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε. Σε μια θέση.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
4: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
0: Λίνκο.
4: Να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Rocks 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Στα μαύρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

Fair στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πίσω.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...